0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή η καταπληκτική τρομπέτα του Chet Baker που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 1988 εδώ στο Evil Ways για το ξεκίνημα της εκπομπής με τον Prince of Cool, έτσι τον λέγανε. Καλημέρα, άλλη μια μέρα, άλλη μια καλημέρα από το στούντιο της ΕΡΤ. Καλημέρα που και αν είστε στο δρόμο για δουλειά, αν γυρίζετε από δουλειά, αν δουλεύετε από το σπίτι, αν έχετε ξυπνήσει να ετοιμάσετε τα παιδιά. Καλημέρα και σε αυτούς που απλά ξύπνησαν, έτσι. Απλά ξυπνήσαν νωρίς και απολαμβάνουν το πρώτο καφέ της ημέρας. Εμείς εδώ μαζί θα είμαστε με μουσικές και λόγια. Σε αυτές τις μουσικές και τα λόγια θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και γενέθλια έχουμε σήμερα για τον Κωστή Μαραβέγια. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1974, γίνεται 52 ετών, εδώ στο live του «Πες μου μια λέξη».

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 13 Μαΐου, για να δούμε τι λέει ο καιρός. Γενικά αίθιος ο καιρός σε όλη τη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, κάποιες σποραδικές βροχές, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασίες ανά την επικράτεια, Δυτική Μακεδονία έως 23 βαθμούς, την υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 26 βαθμούς, Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά μέχρι 23, Ανατολική Στερεά μέχρι 29, Πελοπόννησο μέχρι 27 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις. Εκεί η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός. Θα έχουμε και εδώ μέχρι το απόγευμα κάποιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς. Χθες ξεπεράσαμε τους 30, λένε. Αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε στους 19 βαθμούς. Από αύριο αλλάζει ο καιρός. Όχι ότι θα πέσει θερμοκρασία, απλώς θα έχουμε κάποιες μικρές βροχές. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, τουλάχιστον στην Αττική, από ό,τι βλέπω εδώ στις προβλέψεις. Αλλά η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να είναι υψηλή, εκεί γύρω στους 28-29 βαθμούς η μέγιστη. Κατά τα άλλα, στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, ανατολή του ηλίου, τώρα 6 και 14, δύση του ηλίου, 8 και 27. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Αν κυκλοφορείτε προς Γαλάτσι, εκεί στις Αγίες Γλυκερίας, καταλαβαίνετε, γίνεται το μεγάλο πανηγύρι σήμερα. Καλό είναι να αποφύγετε αυτό το δρόμο αν είστε με αυτοκίνητο. Σήμερα έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας ψηφίζουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Φοιτητικούς συλλόγους να είναι σε εγρήγορση αυτή τη στιγμή. Childish Gambino για τη συνέχεια. Feels like summer. Και ναι, είναι σίγουρο ότι feels like summer.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλείστες οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνοι μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν τη ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν κρεμάς για τα μπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας τον Σάβα, που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες, αλλά με εμπειρίες, σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας.
1: Αυτό. Χτες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή, η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες, κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε.
0: Εγώ δεν λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιαν το Μαυρί στην Ιταλία.
1: Ο Κρίς,
0: ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, ναι. Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε όλα τα έχει μαριωρεί, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Αυτό μας έλειπε. Και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους, και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
0: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησα χθες και συνομίλησα με την ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπισης σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Salvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό τον
0: Μα αλήθεια, και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την, αλλά και εδώ στο Earth News για, αυτή την, για αυτό το καινούριο ιό, μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους,
1: ναι.
2: κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρες μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη. Είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρους ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρες υπογραμμίσαμε και το, μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια, και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησε ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Και καλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία, με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί
1: το
0: πέρασε, και τα, σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε, αλλά ακούσατε την ανταπόκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλβάρες. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, την αδερφή. Αλβάρες, εγώ τι είπα?
1: Αλμπανέζε.
0: Τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Είναι και Αλμπανέζε.
1: Ποιος είναι, αδερφή?
0: Η αδερφή. Καλημέρα.
1: Πέτρο,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει: έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε. Και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει: η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη, φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα. Που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι. Και ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι,
1: ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, η 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Θα... Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία.
1: Δηλαδή. Όχι, έχει, ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Τι τα λες αυτά, ρε παιδί μου, και
0: γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στεναχωρηθεί.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμου στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και επίσημο, υπάρχει και μέλος. Ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξω κανένα κάτω τα όλα τώρα.
3: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
3: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το... Δηλαδή αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη ήταν ουσιαστικά... Η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη, τέλος πάντων, μία από τις δύο-τρεις συμμετοχές, οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που... προμοτάρουν και σεγοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Ναι. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
3: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
3: Στα στοιχήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση,
0: ναι,
3: δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
3: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
3: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ στο είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η Κατερίνα, ναι.
1: Έχω αυτό το feeling.
0: Άντε να τη μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να τη μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή...
3: Ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
3: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρεια Ελλάδα μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό... Το σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε τέτοια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες κτλ. Ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϊποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
3: Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες.
0: Παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Και πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες.
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό? Αυτό γιατί γίνεται? Έχει κάποια ερμηνεία? Γιατί κάποιοι αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
3: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
3: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η επιτροπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσο πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
3: διαφορετικά
1: τώρα...
3: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ, σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Άσε, ρε, που δεν επηρεάζομαι.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι. Γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνουμε με τον Αργύρι γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, φίλο. Ένας φίλος που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, οι συμμαχίες, η άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε?
0: Η
1: άνοιξη της Βόσου.
3: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή ever.
1: Εγώ θεωρώ ότι δικηθήκαμε πολύ.
3: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπες ότι έχεις για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο, ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
3: Η άνοιξη πήγαινε φέτος, τα τελευταία χρόνια θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
3: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου πει μουσικά, ας πούμε, δεν είναι το στυλ της Eurovision. Όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
3: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
3: Διαχρονικά. Από το 1956 μέχρι και σήμερα έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Σας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα. Και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή
1: επιτυχία. Βέβαια.
3: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
3: το
1: πολύ
3: αξίζει.
1: Καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε τη σούμα. Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια. Τι σούμα, επινίκια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώγκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Δία Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακούτε συνάδελφο.
0: Κατάλαβες.
4: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
0: Μου λες να τα ακούσω και το πατάς πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, κάνω πολύ καλά το πα πα πα πα πα.

0: Ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε αυτό. Λόγω του μικροτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε ο Μπέλκιν. Και θα σου πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ.
1: Η Αμινέ.
0: Ναι. Στη Γαλλία. Πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει. Δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο. Το τουρακιντζί.
0: Σου έχει
1: μείνει. Όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHJPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήθελα να λες. Δεν είμαι ειδικός ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάναν τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα. Οι οποίοι, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω δηλαδή. Είναι ιδέα,
1: τα
0: είναι
1: χάνει,
0: θρησκεία.
1: Τα χάνει,
0: δεν
1: βλέπετε,
0: έχω τα λόγια μου, τέλος πάντων. Αλλά η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision, βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι. Ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο καταλάβει και καταγόρι. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θα μα κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό, μόνο να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην στρέβμα νόδου της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο στρέβμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ.
1: Γεια,
0: να ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις τεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Eurocar Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8.

0: Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earthsec Info 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα, ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου.
1: Και από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth

0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Earth Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Έντιους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Φάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Έντιους Radio. Δύο λέξεις, Έντιους μία, Radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε μέσω Facebook να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα πούμε τώρα αρκετά μηνύματα, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
1: Στείλτε μας καμιά φωτογραφία να μας φτιάξετε τη διάθεση. Το ζητάω, αλλά έχετε ξεκινήσει ήδη να στέλνετε φωτογραφίες.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Λάρα, στο Δημήτρη τον Παρίσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος μας στέλνει πάντα από τη Σουηδία τα μηνύματά του. Άκουσα, Αβραάμ, αυτή την είδηση για τη Σουηδία, ότι η χώρα που κάποτε αποτέλεσε το μοντέλο του κοινωνικού κράτους, και όχι μόνο. Όταν λέμε σουηδικό μοντέλο, δεν εννοούμε το κοινωνικό κράτος. Κατά ανάγκη, άλλα πράγματα εννοούμε. Εννοούμε τις ανθρώπινες σχέσεις, καμιά φορά. Αλλά που λέμε Σουηδία, γίναμε. Αλλά και για το κοινωνικό κράτος υπήρξε μοντέλο. Δεν υπάρχει πια μοντέλο τέτοιο. Είναι η σοσιαλδημοκρατία, φαίνεται ότι πήγε περίπατο στη χώρα όπου το κοινωνικό κράτος αποτέλεσε παράδειγμα επί δεκαετίες. Και πλέον ο καπιταλισμός κυριαρχεί και μάλιστα σε άγριες μορφές, τόσο στην υγεία όσο και στην εκπαίδευση. Έτσι διαβάζουμε σήμερα. Και τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Έχουν αλλάξει πολλά από αυτά που γνωρίζαμε και ισχύουν στη Βόρεια Ευρώπη, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ιδιαίτερα.
0: Βέβαια.

0: Καλημέρα και στους άλλους φίλους μας, τον Βασίλη τον Καραγιάννη.
1: Βέβαια, τον Γιώργο τον Θήμιο που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από παραλία στην Καβάλα. Το Χρήστο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Δημήτρη που κάνει σχόλιο ότι κάθε μέρα είναι ημέρα σοκολάτας. Δεν είναι ανάγκη να υπάρξει διεθνή ημέρα.
0: Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, το λέμε για όσους δεν ήσταν συντονισμένοι την προηγούμενη ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εκτός βέβαια από τη θριαμβευτική πρόκριση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, κάτι που μας έχει δώσει χαρά, χαμόγελο, ελπίδα και αισιοδοξία για να σπάσει λίγο, ρε παιδί μου, όλο αυτό το γκρίζο τοπίο της επικαιρότητας που σε πλακώνει και σου μαυρίζει την ψυχή. Λοιπόν, ένα από τα θέματα του γκρίζου που σου μαυρίζει και σου πλακώνει την ψυχή είναι δυστυχώς το έργο στο οποίο είμαστε για άλλη μια φορά θεατές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το έχουμε συζητήσει και με τον καλεσμένο μας, τον άνθρωπο που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας για να το ξανασυζητήσουμε. Ο ίδιος υπήρξε ενεργότατος πανεπιστημιακός, υπήρξε και πρίτανης στο πανεπιστήμιο που βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σήμερα είναι υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio. Κύριε Υφυπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, κυρία Αδαμόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί σήμερα είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα και θέλει λίγο θάρρος όταν είσαι σε αυτή τη θέση να βγαίνεις και να απαντάς σε ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που είδαμε και ακούσαμε, γιατί και το ηχητικό ντοκουμέντο, φανταζόμαστε και εσείς το έχετε ακούσει, είναι ανατριχιαστικό για όσα συνέβησαν χθες, παραμονή των φοιτητικών. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα, όπου αντεξουσιαστές πήγανε και σακατέψανε στο ξύλο κάποιους άλλους φοιτητές αριστερούς. Είναι το γεγονός ότι επεισόδια ανάλογα είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και είναι και το γεγονός ότι ένας συνάδελφός σας,
1: ο κύριος Μπουραντώνης,
0: ο οποίος υπέστη όσα υπέστη ο άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια,
1: του κρεμάσα μια ταμπέλα ουσιαστικά, ναι, και τον φωτογράφησαν για όσους από τους ακροατές μας δεν το θυμούνται.
0: Δεν φαίνεται να βρίσκει δικαστική δικαίωση για αυτά που υπέστη, τα άθλια και τα ανατριχιαστικά. Λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, έχετε επιχειρηματολογήσει υπέρ της άποψης ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί, δεν είναι όπως ήταν, ότι δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις κλπ. Είναι μια κυβερνητική επιχειρηματολογία που την ακούμε συχνά, όμως κακά τα ψέματα. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.
2: Να ξεκινήσω γιατί να μην φανεί ότι θέλω να το αποφύγω με την τελευταία παρατήρησή σας για τον φίλο και τον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Δημήτρη τον Μπουραντώνη.
0: Το γνωρίζετε προσωπικά, υποθέτω, το γνωρίζετε.
2: Σαφέστατα, είναι και γενικός γραμματέας της εκπαίδευσης. Λοιπόν, και είναι και προσωπικός μου φίλος, πέρα από ακαδημαϊκός φίλος. Όταν υπέστη αυτή την αήθη, αειδιαστική επίθεση και συμπεριφορά, άθλια, τότε εγώ ήμουν πρίτανης στο Αριστοτέλειο και θυμάμαι, και είναι λογικό, όλοι οι πρίτανες όλων των ελληνικών πανεπιστημίων είχαμε καταδικάσει με τον πιο δυνατό τρόπο αυτή τη συμπεριφορά. Κάποια χρόνια μετά, 5 χρόνια πόσα είναι από το 20 και μετά σχεδόν 6 χρόνια, τελεσυδίκησε μια διαδικασία δικαστική. Σε ό,τι με αφορά, σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τις σέβομαι, και από τη στιγμή που κανείς από εμάς δεν έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του, δεν μπορεί να τις κρίνει. Τις σέβομαι και δεν τις κρίνω. Όμως, θα ήθελα να πω τούτο, ως πολίτης, ως ακαδημαϊκός. Ίσως μερικές φορές και τις αποφάσεις δεν δίδουν το σωστό μήνυμα. Και σταματάω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει πάντως ένα. Να συνεχίσω από εκεί εγώ. Υπάρχει ένα μήνυμα τιμωρησίας. Ποιος έχει τιμωρηθεί για κάτι που έχει κάνει μέσα στα πανεπιστήμια?
2: Γι' αυτό λοιπόν πολύ σωστή η πάσα. Να χρησιμοποιήσω τώρα και μια ποδοσφαιρική ή μπασκετική. Να το πω έτσι, ορολογία, γιατί σήμερα είναι και μια μέρα με έντονο μπασκετικό ενδιαφέρον το βράδυ.
0: Για
2: να
1: καταλάβαμε κύριε Παπαϊωάννου, καταλάβαμε.
2: Και λίγο χαλαρή. Γι' αυτό λοιπόν τι έχει γίνει. Όντως υπήρχε ένα κενό στην όλη νομοθεσία. Πολύ εύλογα είπατε προηγουμένως ότι στο ίδιο έργο θεατές. Mm-hmm. Θυμάστε εσείς άλλες φορές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις κατά υπαιτίων? Εγώ όχι. Όμως τώρα υπάρχουν. Τότε ψηφίστηκε ο νόμος που διαπιστώσαμε τα κενά. Τον Ιούλιο. Τι προβλήματα είχαμε τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου στο κτίριο Γκίνη του Πολυτεχνείου, που μπήκαν και τα σπάσαν στο κτίριο Γκίνη. Όλοι αυτοί έχουν και ποινικές διώξεις και πειθαρχικές διώξεις. Αν αυτά δεν βγαίνουν στα μέσα ή τα μέσα δεν τα προβάλλουν. Πάμε τώρα την περασμένη εβδομάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη του κυρίου Μιχαηλίδη. Έχουν ασκηθεί μηνύσεις. Υπάρχει σε πορεία μια προκαταρκτική εξέταση για άσκηση ποινικής δίωξης με το άρθρο 330 και 168 του ποινικού κώδικα. Μόλις υπάρξει ποινική δίωξη, όχι μόνο κατά φοιτητών, αλλά πιθανόν και άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ξεκινάει άμεσα πειθαρχική δίωξη. Όπως ορίζει ο νόμος. Αυτά μέχρι τώρα δεν τα είχαμε. Θα μου πείτε από την άλλη ότι για αυτόν τον λόγο μάλλον θα πω ότι δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία. Οφείλουμε και να την προλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, γιατί τα στυλιάρια αυτές μπήκαν μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Έτσι, εκεί λοιπόν είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν, πώς θα προλάβω κάποιον που να μην μπει? Αυτός που είναι να μπει και να δημιουργήσει πρόβλημα έχει δύο ιδιότητες. Ή θα είναι φοιτητής ή μη φοιτητής. Ακόμα και guard readers, δηλαδή να είχα ελεγχόμενη είσοδο, που θα σας πω ότι έρχεται η ελεγχόμενη, θα μου πείτε ότι δεν ήρθε ακόμη.
1: Στα πόσα χρόνια θα έρθει αυτό, θα λέγαμε. Πριν συζητούσαμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
2: Μπράβο, ας αφήσουμε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν λάθος.
1: Το
2: παραδέχτηκε. Τελειώσαμε. Μην επανερχόμαστε. Όταν κάποιος παραδέχεται τα λάθη του, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί μπορεί να πάει καλύτερα προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά, μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα, δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε. Άρα λοιπόν έχουμε κινήσεις
0: που μπαίνει το ζήτημα ότι εάν υπήρχε μία αποτελεσματική φύλαξη, θα μπορούσε εν τη γενέση να αποτραπεί το επεισόδιο.
2: Τι έχουμε λοιπόν, πολύ σωστά κύριε Αδαμόπουλε, και χαίρομαι για την κουβέντα. Τι σημαίνει φύλαξη? Σημαίνει security, να το πω έτσι, και υλικοτεχνική υποδομή. Τι? Κάμερες, απλά και ωραία. Δύο, τρία. Κάρτες εισόδου, μάλλον ελεγχόμενη είσοδος, όχι μόνο από το φύλακα, τον security, αλλά και από ηλεκτρονικό μέσο. Mm-hmm. Αυτά όλα κατατέθηκαν, όπως ορίζει ο νόμος, από όλα τα πανεπιστήμια, ο νόμος του Ιουλίου.
1: Τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο περιμένατε.
2: 31-12, ορίζει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Κατατέθηκαν. Ωραία.
2: Στη συνέχεια, το να πάρω μια κάμερα, κυρία Γεωργίου, δεν είναι πάω στο μαγαζί της γειτονιάς.
1: Όχι, και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, το καταλαβαίνουμε λοιπόν, όλο αυτό.
2: Άρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Έχουν τεθεί. Τις ξέρουμε. Τώρα πάμε στη διαδικασία της δημόσιας, της δαπάνης που πρέπει να γίνει μέσα από μια διαδικασία λογιστική, δημόσια, η οποία δεν μπορείς να πεις θα δώσω.
1: Πόσα χρόνια θα πάρει όλο αυτό, κύριε Παπαϊωάννη?
2: Αυτό έχει πάνω από κάποιους μήνες. Είναι το τυπικό διαδικαστικό,
0: κύριε Υπουργέ,
2: δημόσια.
0: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και έτοιμος σε αυτή την κουβέντα. Η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε εκλεγεί και ένα από τα βασικά προτάγματά της ήταν η εφταξία στον χώρο των δημοσίων πανεπιστημίων. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια και κάτι.
2: Δεν
0: μπορούμε να το μηδενίσουμε, αλλά είναι λογικό όμως να κάνουμε ακόμα αυτή τη συζήτηση? Δεν έπρεπε αυτά να τα έχουμε αφήσει πίσω?
2: Πολύ εύλογη. Είσαι ένας πολίτης όπως είμαστε όλοι μας. Εύλογο το ερώτημά σας. Από το 19 και μετά. Θυμάστε πριν το 19 τα χτισήματα των Βρετάνων στα γραφεία. Θυμάστε πριν το 19.
0: Ναι, και τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια και λοιπά.
2: Ναι, ναι, και... Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
2: Και ρωτάω, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Καμία. Έχουν αποδοθεί τα κάμπουσες. Έχετε ακούσει εσείς σε κάμπους του πανεπιστημίου του οποιοδήποτε ναρκέμπορους ή τέτοιου είδους ξυλοδαρμούς? Καθόλου, δεν τα έχουμε ακούσει. Τι ακούμε μόνο? Ενίοτε αυτές τις καταδρομικές. Και λέω εγώ, πέρα από όλα όσα είπα, διαφωνείτε ότι στο μυαλό το περίεργο, ας σταματήσω στη λέξη, στο επίθετο περίεργο του οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κάτι, υπάρχει κάποιο μέτρο, έστω και ένα, που θα τον αποτρέψει να κάνει κάτι δύο?
1: Αποτελεσματική φύλαξη των πανεπιστημίων. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε
2: πάμε
1: κάτι
2: τώρα
1: άλλο.
2: Στη φύλαξη. Πάμε, μπράβο. Πάμε τώρα στη φύλαξη. Δεσμεύτηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η Υπουργός σε προηγούμενη σύνοδο των Βρετάνων ότι θα χρηματοδοτήσουμε την αύξηση, να το πω απλά, των σεκιουριτάδων.
0: Ναι.
2: Η νομοθεσία όμως τι λέει για τους σεκιουριτάδες, αγαπητοί φίλοι? Ότι εγώ ως σεκιουριτάς δεν έχω δικαίωμα ούτε να σε αγγίξω στον νόμο.
0: Ναι.
2: Απλώς τι κάνω? Επιβλέπω και εφαρμόζω το σχέδιο ασφαλείας που θα γίνει. Αυτό έγινε χτες. Με το που έπεσε η πρώτη ψηλή, η πρώτη,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Πώς το λένε, καδρονιά, όπως θα το πούμε, αυτόματα μέσα σε 10-15 λεπτά έφτασε η αστυνομία. Και βγήκαν
0: εμείς
2: μετά,
0: μια ώρα μάθαμε, ότι μια
2: και
0: ώρα
2: βγήκαν,
0: μετά.
2: Και βγήκαν μετά, αγαπητοί φίλοι, και με λυπεί αυτό, συνάδελφοι έγκριτοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι κάναν σπέκουλα πάνω στην παρουσία της αστυνομίας,
0: ναι,
2: για να προωθήσουν πολιτικά θέματα της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι που χάνουμε το παιχνίδι. Ή συμφωνούμε όλοι ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, ας καθίσουμε να το συζητήσουμε. Ναι, πάντα υπάρχουν. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα γεγονότα για άλλου είδους πολιτικές, να προωθήσουμε πολιτικά, ναι, θέματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: είναι σαφές αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριος Νίκος Παϊωάννου, Υπουργός Παιδείας, για τα επεισόδια που έγιναν χθες, τόσο στο Αριστοτέλειο, κυρίως στο Αριστοτέλειο, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά βέβαια και για την αθώωση των κατηγορουμένων, για την επίθεση, τη διαπόμπευση, να το πω έτσι, του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και είναι Γενικού Γραμματέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μπουραντώνη.
1: Κ. Μπουραντώνη. Ναι, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά, έχουμε διάφορα μηνύματα, θα διαβάσουμε, σε σχέση και με τους ληστές Τηφορέας. Εντάξει. Ότι είχαν σχέση, λέει, με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και γι' αυτό τους παρακολουθούσαν και λοιπά.
1: Είναι αλήθεια ότι χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ναι, ο κ. Σοφοίδης, είχε αναφερθεί σε αυτό λέγοντας ότι τους γνωρίζαμε.
0: Εντάξει. Ναι, τα ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα.
1: Εμείς κλουζό δεν είμαστε.
0: Ναι, και είχαν, λέει, και ένα όπλο, το οποίο όπλο προ-20ετίας, δεν θυμάμαι τώρα γιατί όπλο είναι. Το χρησιμοποιούσαν κάποιες άλλες οργανώσεις του Αντάρκτικου Πόλης. Και δηλαδή αυτές τι δίνονται από πατέρα σε γιο και από παππού σε γονό στο Αντάρκτικο,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Δικαίωμα.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εμένα πάντως η ληστεία, το ξαναλέω, το είπε και η Μαρία χθες, συμφωνώ. Μου θύμισε λίγο Monty Python όλα αυτά τα πράγματα.
1: Κωμωδία.
0: Οι μεταμφιέσεις, μεταμφιεζόντουσαν, λέει, σε ηλικιωμένους. Δηλαδή,
1: οι μεταμφιέσεις ή τα χρήματα που τους έπεφταν στον δρόμο και γύριζαν και τα μάζευαν. Δεν ήξερα, χάθηκαν από το GPS. Εγώ το παθαίνω αυτό.
0: Εάν, ας πούμε, αυτή η σκληρή αντεξουσιαστές, παύλα παράνομη, παύλα. Ή γενικά, εάν οι σκληροί αντεξουσιαστές, παύλα παράνομοι, συμπεριφέρονται όπως οι ηθοποιείς σε φαρσοκομωδίες του βοβού κινηματογράφου, δεν ξέρω. Πρόσχε, δεν υπάρχει φαρσοκομωδία στο βοβού κινηματογράφου. Λέμε τώρα. Τότε είναι να γελάμε, ας πούμε, δεν είναι. Μπάστε, τόση μπράβο στην αστυνομία που τους έπιασε έστω και έτσι. Που τους έπιασε έστω και έτσι. Που τους έπιασε έστω και έτσι.
1: Είχαν κάνει αρκετές, είχαν πραγματοποιήσει αρκετές ληστείες εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία σου από την θάλασσα εκεί στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Στέλνει η Ελένη καλημέρα στη Μαργαρίτα. Εμείς δεν είμαστε Μαργαρίτα. Ακούει άλλο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα όμως, Ελένη.
0: Καλημέρα. Μαργαρίτα είναι αλλού αυτή την ώρα. Ελένη από την Κέρκυρα, να είσαι καλά.
1: Έχει κάνει λάθος το μήνυμά της.
0: Καλημέρα στην Ευγενία Τζόκου. Γεια σου, Ευγενία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια ωραία φωτογραφία μας. Δύο. Ένα ωραίο καταγάλανο.
0: Δύο φωτογραφίες από πάνω πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα μου εμφανίστηκε η δεύτερη. Είναι ένα καταγάλανο ουρανό.
0: Η Λάρα στέλνει τα εύσημα στην Ήρα για την καλύτερη μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα μεταφέρουμε. Ο Βασίλης λέει: πραγματικά πολύ στενάχωρη είδηση για τα δύο κορίτσια. Πραγματικά είναι ένα σοκ. Και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς συντηρείται το εμφυλιοπολεμικό κλίμα ακόμη και σήμερα. Έχοντας πρόσφατα αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο, νέο παιδί, και έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μικρό διάστημα, μπορώ να πω με σιγουριά πως υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Οθήμιου από την Καβάλα μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο. Τι όμορφα που είναι. Όπου η θάλασσα είναι λάδι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Την Καβάλα που είναι μια πανέμορφη πόλη. Χρήστος Τζινιέρης. Καλά δεν λέω.
1: Ναι,
0: πρέπει να καθιερωθεί και αυτή η μέρα στην Ελλάδα. Λέει η μέρα του Μακάκα. Λέει, ναι, συμφωνούμε. Ναι.
1: Στην Ελένη του Παπα Βασιλείου να πούμε καλημέρα. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα.
0: Να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον.
1: Δικός μου.
0: Φίλο σου.
1: Λάτρης σοκολάτας. Γι' αυτό το λέω, επειδή αναφέρεται στη σοκολάτα.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, διεθνής ημέρα. Δεν υπάρχει διεθνής ημέρα σοκολατίνας, γιατί κάθε μέρα είναι ημέρα σοκολάτα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Πάμε τώρα να δούμε και τα μηνύματα των φανατικών εδώ, των γκρούπις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Ραλάτο. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο, τη Μαρία και την Κατερίνα από την Καρδίτσα. Στέλνουμε την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Στο Σάκη. Είναι, λέει, το πολιτικό κόστος που κατάτησαν έτσι στα πανεπιστήμια. Ίσως να μην έχεις και άδικο, εγώ θα πω.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό, είναι και οι δύο ληψίες.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βελτίωση, έτσι, σε σχέση με το.
1: Μα το είπαμε και με τον κύριο Παπαϊωάννου, το συζητήσαμε αυτό, αλλά κάποια προβλήματα παραμένουν όμως. Ναι.
0: Η Ευγενίτσα μας στέλνει μήνυμα, λέει: σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος ο εγγονός μου και έχει γενέθλιο της εγγονός μου.
1: Να τους χαίρεσαι και τους δύο.
0: Να σου ζήσουν και οι δύο και να τους χαίρεσαι, Ευγενία μας. Αλέξανδρος Μουχλής. Καλημέρα, καλή δύναμη. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος, απεργία σήμερα. Δηλαδή, καλή τύχη στον Ακύλα με το Φέρτο. Δύσκολα τα πράγματα με στενά του Ορμούς. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Τραμπ στην Κίνα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας. Πού το πας αυτό. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία επιχείρησε εναντίον του Ιράν. Μεγάλο μπλέξιμο. Ζέστηκε σήμερα. Μας εύχεται καλή εκπομπή. Σπυριδούλα Ναπιώτη με τις υπέροχες φωτογραφίες. Μας στέλνει ένα καίκι. Καταπληκτικό η Σπυριδούλα από Σαντορίνη. Το πάνω από το οποίο πετάνε δεκάδες γλαροπούλια. Πολύ ωραία φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα μας.
1: Έχει έρθει για τα καλά η Άνοιξη, το καταλαβαίνουμε από τις φωτογραφίες σας.
0: Και από τον
1: Πάμε
0: Νίκο,
1: και προς καλοκαιράκι σιγά σιγά.
0: Έτσι, και από τον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει ανθισμένες κερασιές από τα Τρίκαλα. Κερασιές δεν είναι, νομίζω, ναι.
1: Τώρα είπες κερασιές και είδα κεράσια στα. Στο μανάβι μου.
0: Πόσο, 12 ευρώ το κιλό, 15, 15 πόσο.
1: 15. 15. Α. Αν δεν πέσουν κάτω από 7, εγώ κεράσει την τρώω.
0: 15 ευρώ έχουν οι άτομοι, σοβαρά. 15 ευρώ τα κεράσια.
1: Τα κεράσια πάντα βέβαια είναι ακριβό φρούτο, αλλά 15.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη του Σαμαρά και στην φίλη μας την Ποθή τη Βάλβη που μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την Σαντορίνη. Με ένα τοπίο λίγο στην ομίχλη, μου κάνει εντύπωση. Έχει πάχνει πολύ, ίσως επειδή είναι πρωινή φωτογραφία. Ναι.
1: Μπορεί. Τώρα, επειδή μου σχολεί στα θέματα της ημέρας, αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούς. Ποιος ξέρει λόγω στενών του Ορμούς που θα φτάσουν τα κεράσια. Όλα επηρεάζουν.
0: Πολύ στενά τα στενά που λέει και η Σοφία Βουλτεύς. Πολύ στενά τα στενά.
1: Σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να αλλάξει το όνομα της επιχείρησης.
0: Πώς το λέει.
1: Sledge Hammer.
0: Τι σημαίνει αυτό. Το
1: βαριοπούλα. Στο λέω. Sledge Hammer είναι η βαριοπούλα. Γιατί κάτι θα σου θυμίζει η επιχείρηση βαριοπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση, αλλά σκέφτεται να αλλάξει το όνομα της επιχείρησης. Για να κερδίσει χρόνο σε σχέση με το Κογκρέσο. Θυμάσαι το όριο των 60 ημερών. Δεν λέω περισσότερα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ρε, εσύ βλέπω εδώ τα κεράσια έχουν μέχρι 10 ευρώ το κιλό. Πού τα είδες,
1: 15.
0: Σε ξοχωρίο τα είδες, σε κοσματοπολείο.
1: Μονοκέρασα, αντί για μονόπετρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Με το βλέμμα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του κόλπου μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Όπως κατάλαβες, αυτό σημαίνει ανακλαστικά.
1: Τσιπλάκης
0: Θεός μας έδειξε ένα Peter Gabriel με
1: Let's Hammer.
0: Μαριοπούλα.
1: Φιερωμένο εξαιρετικά.
0: Φιερωμένο εξαιρετικά. Νικόλας ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακούγόμαστε δυνατά και καθαρά και ενίοτε κάνει και τις παρεμβάσεις του, πάντα εύστοχες και πάντα ουσιώδεις.

0: Να σου πω, πριν από την δεύτερη ώρα της εκπομπής με απείλησες ότι θα μου μιλήσεις για κάποιο ή κάποια πολιτικό η οποία μίλησε για λουσίματα. Και δεν μου έχει πει τίποτα. Έχει περάσει, έχουν ήδη περάσει 35 λεπτά και δεν μου έχει πει απολύτως τίποτα.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Κάνε πράξη την απειλή σου.
1: Ανεβαίνει το θερμόμετρο, έχω να σου πω, μεταξύ των, των κομμάτων. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου μιλήσω για ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αναστασίου.
0: Οποία... Στέλεχος κιόλας.
1: Στέλεχος.
0: Δηλαδή.
1: Είναι... Ναι, εν αναμονή βουλευτής. Θυμάσαι τι είχε πει και τον κύριο Χριστοδουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Και τι είπε το στέλεχος.
1: Σε κάποια συνέντευξή της λοιπόν αυτές σε τηλεοπτικό σταθμό αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα πότε θα κάνει το κόμμα του, κάποιο σχόλιο για το μανιφέστο κτλ. Και είπε ακριβώς αυτό που σου είπα.
0: Ότι τι.
1: Να λουστεί. Να λουστεί δύο φορές.
0: Γιατί, επειδή βάφει τα μαλλιά.
1: Επειδή βάφει τα μαλλιά του.
0: Πάω να πω ότι
1: πω
0: είναι συντριπτικό πολιτικό επιχείρημα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ αποσβολώθηκα εγώ.
0: Είναι συντριπτικό πολιτικό επιχείρημα. Νομίζω ότι.
1: Πέφτει όλο και πιο χαμηλά το επίπεδο.
0: Ότι, όχι, εγώ πιστεύω ότι και μόνο εξαιτίας της χρήσης του συγκεκριμένου επιχειρήματος θα έπρεπε κανονικά να την περιμένει μια λαμπρή καριέρα σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση. Την καθοδήγηση, τον τομέα πολιτικής καθοδήγησης του κόμματος. Διότι κακά τα ψέματα σπανίζουν τα στελέχη που χρησιμοποιούν έτσι τόσο κέρια και επί της ουσίας επιχειρήματα για να κατατροπώσουν τον πολιτικό του αντίπαλο.
1: Στην εποχή των social media βέβαια διαπρέπουν.
0: Ναι.
1: Στην εποχή των social media βέβαια διαπρέπουν πολλά από αυτά τα στελέχη. Δεν χαρακτηρίζει σε κάθε περίπτωση τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ δεν χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Έχει τα πολιτικά του επιχειρήματα για να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα ή οπουδήποτε θέλει να επιτεθεί.
0: Επειδή εμείς εδώ. Νομίζω γνωρίζουν όσοι μας ακούν πολλά χρόνια τώρα ξέρουμε να ξεχωρίζουμε αυτό που λέμε την ήρα από, τα στάρι, από το στάρι, τα ξερά από τα χλωρά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε φυστεί καλών λόγων όταν πρέπει και σκληρής κριτικής επίσης όταν πρέπει.
1: Μα
0: όπως
1: αυτό,
0: κάνουμε
1: ναι.
0: Ανεξαιρέτως για όλους.
1: Δεν τσουβαλιάζουμε όμως ποτέ.
0: Ναι,
1: κάθε
0: λοιπόν.
1: Φορά με κάθε ευκαιρία βρίσκουμε τρόπο να το...
0: Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω τα εξής. Εάν η εν λόγω κυρία είναι στέλεχος και παραμένει μετά τη διατύπωση τέτοιων επιχειρημάτων χωρίς κάποιος να της τραβάει τα αυτή πολιτικά εννοώ μην παρεξηγηθώ ή να τη βάζει στη θέση της ή να την βγάζει από τη θέση της με έναν τρόπο σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
1: για
0: αποδέχεται και τα επιχειρήματά της.
1: Επειδή είναι βραδινές αυτές
0: λοιπόν,
1: δηλώσεις, σας περιμένουμε.
0: Είμαι πραγματικά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς ακριβώς θα αντιδράσει επισήμως το ΠΑΣΟΚ σε αυτά. Πώς τα είπε εσύ, κορίτσια, πώς ακριβώς τα είπανε.
2: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα.
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά. Για ψηφοθυρικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάει με το συντριπτικό επιχείρημα.
1: Και μετά.
0: Να βάψει το μαλλί και λοιπά. Βέβαια, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Μην μου το χαλάσεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Όχι, εδώ που τα λέμε. Έτσι και ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, σε εξωπολιτικό. Εξωπολιτικό, τι όρος και αυτός. Σε μη πολιτική διάσταση, ας πούμε.
1: Μπορεί να πάρει πολλούς
0: μπάλα.
1: Πολλούς και πολλές.
0: Πολλές, πολλούς και πολλούς μπάλα.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πολιτικό επιχείρημα.
0: Πάρει ευχή,
1: δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Μ' άρεσε πιο πολύ εμένα η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου μαζί με τον κύριο Ζαχαριάδη που βρέθηκαν σε άλλο πάνελ και τουλάχιστον διασταύρωσαν τίτλους τραγουδιών.
0: Το έχει και αυτό το ηχητικό. Η κολτσίδα το έχει και αυτό το ηχητικό. Την κόντρα τη κυρία Γιαννακοπούλου με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θα το ακούσουμε συνέχεια.
1: Σύγχρεμη, ωραία, απολαυστική άλλου επίπεδου. Όπως εχθές μου στέλναν σχόλιο για τη συζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Κατρίνιο. Άρεσε σε πάρα πολλούς ακροατές που ήταν λίγο πιο... στην ουσία της πολιτική ήταν λίγο πιο χαλαρή.
0: Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αν
1: και καμιά φορά
0: και
1: όταν
0: πολιτική...
1: έχουν κέφια, αυτό ήθελα να πω. Όταν έχουν κέφια και η πολιτική.
0: Αν μας βοηθάνε και η πολιτική.
1: Γίνεται καλύτερη και πιο απολαυστική συζήτηση.
0: Δεν το κάνουν πάντα.
1: Όχι, άνθρωποι είναι και αυτοί, θα μου πει.
0: Πολλές φορές
1: είναι κουρασμένοι, είναι εκνευρισμένοι, αλλά όταν το κάνουν κερδίζουν και αυτοί.
0: Ζωρισμένοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:37. Μηνύματα καταφθάνουν συνεχώς. Καλημέρα στον Δημήτρη το Βακαλούδη. Λέει αυτή η κυρία, ως αναπληρώτρια βουλευτής, ξεστόμησε και το περίφημο «Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα».
1: Ναι, αυτό. Και τον κύριο Χριστοδουλάκη. τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Έχει χούμορ πάντως.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει χούμορ.
1: Και άμα έχει χιούμορ, άλλο το πετυχαίνει, άλλο το όχι. Πολλές φορές μπορεί να έχει και καλό χιούμορ, οπότε δεν πετυχαίνει ποτέ.
0: Στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη Σπανό. Λέει η κυρία Αναστασίου, σας προσβάλλει ο κ. Ανδρουλάκης που αποκαλεί την κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση και συμμορία, δεν σας προσβάλλει? Ναι.
1: Απαντάει πολιτικά και η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση απαντάει πολιτικά.
1: Έτσι λέει να λουστεί για τη βάφη τα μαλλιά τη.
0: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ αιχμηρή τοποθέτηση. Κάποιοι μιλούν για πολιτική εξαχρίωση, αλλά εν πάση τόσο δεν μιλάμε για βαφές μαγιών, δεν μιλάμε για τρίχες, ας πούμε. Νομίζω δεν μιλάμε για τρίχες.
1: Προφανώς θέλει να βάλει το θέμα της τοξικότητας στην αντιπαράθεση.
0: Δεν τον αδικό, τον κύριο Σπανό, εγώ.
1: Έχει
0: δίκιο. Έχει δίκιο,
1: δεν μπορείς να πεις. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα ποιος φοράει σκουλαρίκια, ποιος έχει βάφει τα μαλλιά του και ποιος κάνει λεύκαρη στα δόντια του.
0: Είσαι αγόρι με σκουλαρίκι, το θυμάσαι αυτό? Λοιπόν, πώς? Καλημέρα και στο φίλο μας. Δεν τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια?
1: Α, νομίζω ότι κάποιος πολιτικός το έχει πει γι' αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο. Καλή δύναμη, Φρέντι μας, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο και τον από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο Περιστέρι και στον Γιώργο τον Ματσίκα από τις Σέρες. Τι υπέροχη φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ένα κατά πράσινο αγρό, ο οποίος στη μέση
1: έχει είναι, αυτά, τι είναι,
0: ναι, είναι ανθισμένος από παπαρούνες. Ναι, παπαρούνες.
1: Τη βλέπω στη δική σου οθόνη, είναι μακριά.
0: Είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά τα χρώματα της άνοιξης, τα όμορφα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο που σπέρνει φιστίκια σήμερα.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Καλή σπορά, λέμε.
0: Καλή σπορά.
1: Δεν λέω καλή επιτυχία, γιατί για κάποιους δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ ένα καλό σημάδι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην
0: το
1: πεις καλή επιτυχία.
0: Μην το λες, ναι. Όπως δεν λες, ευχαριστώ στο ξεμάτιασμα. Είδες.
1: Για να σου πω
0: για άλλη λέει για επαφές, δεν θα σου πω εγώ για ξεμάτιασμα.
1: Για ένα καλό μας φίλο δημοσιογράφο που μπαίνει σε εκπομπή και λέει: παιδιά, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορεί κάποιος ακροατής να με ξεματιάσει? Του στέλνουν διάφορα μηνύματα και λέει: αισθάνομαι καλύτερα. Κάνατε το θαύμα σας.
0: Ζούμε ανάμεσά τους. Εντάξει, είναι αλήθεια. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι πολύ πιστεύουν. Λοιπόν, εντωμεταξύ, επειδή έλεγες νωρίτερα για την κόντρα της κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
1: Γλυκιά κόντρα.
0: Ήταν μια γλυκιά σα σοκολάτα που σου αρέσει. Για πάμε να. Δώστε πόνο, βρε παιδιά.
4: Να κάνω μια. Να κάνω μια αφιέρωση. Να
5: λέτε με κάποια άλλη και δεν το γνωρίζω.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση.
6: Όπα.
4: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
6: Όπα.
4: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι είναι από τις λέξεις
6: κρύβε το Αλέξης.
4: Για εσένα.
6: Συνεχίζω με τραγούδια εγώ. Ολύμπια.
4: Γιατί καταλαβαίνω, Πασχάλης, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
6: Περιμένετε.
4: Τσίπρας.
6: Του έχουμε αφιέρωση. Ήταν εκεί μαζί με άλλους 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ραματιά.
5: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία. Για να κοπούλουν να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Καλό.
0: Διάξανε,
1: καλό.
0: Σας πω, είναι όμως, εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά μαζί τους, εγώ δεν συμφωνώ. Φαντάζεσαι. Υπάρχουν φορές που συμφωνώ και με τον κύριο Ζαχαριάδη και με την κυρία
1: Γιαννακοπούλου.
0: Και άλλες φορές που διαφωνούν
1: με καθένα. Θα μου πεις ότι.
0: Είναι ωραίοι τύποι όμως.
1: Θυμάσαι μια συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Ζαχαριάδη που έτσι ανταλλάσσαμε τίτλους τραγουδιών.
0: Να τα λέμε.
1: Κύριο Ζαχαριάδη και κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Ναι, το έχουν. Κοίταξε, αυτό δεν είναι θέμα πολιτικού, είναι θέμα πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και πολιτικού πολιτισμού, να το πω έτσι, και χιούμορ και αληθινής θέσης.
1: Δεν δίνει άλλο τόνο.
0: Και προσωπικότητας και ήθους και είναι.
1: Βασίλη μου, δεν δίνει έναν άλλο τόνο στη διαφωνία, όμως μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν είναι ανάγκη ο ένας να φωνάζει στον άλλον. Ίσως είναι πιο αποτελεσματική διαφωνία έτσι, γιατί κάτσε να τον ακούσει τον άλλον.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω μία είδηση τώρα, η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενδεχομένως να προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάνει το γύρο του κόσμου μέσω τηλεγραφημάτων διεθνών πρακτορείων εδώ στην χώρα μας από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σας διαβάζω. Ο υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο κ. Τόμ Μπλαντς, υπερασπίστηκε χθες τις δικαστικές κλητεύσεις που επιδόθηκαν σε δημοσιογράφους για να αναγκαστούν να παραδώσουν στις αρχές έγγραφα και αρχεία και να αποκαλύψουν τις πηγές τους στο πλαίσιο ερευνών για διαρροές απορρίτων. Αν και δεν αναφέρθηκε κανένα μέσο ονομαστικά, οι δηλώσεις του κ. Μπλαντς καταγράφηκαν την επομένη της δημοσίευσης άρθρου της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι η εφημερίδα έλαβε κλητεύσεις από Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων, που απαιτεί τα αρχεία δημοσιογράφων της, που κάλυψαν νευραλγικής σημασίας θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, ειδικά στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κάποιο μέσο, εξεμάνει για την κάλυψη του πολέμου, υπενθυμίζεται και επισημαίνεται μια ανάτηση που είχε κάνει στο Truth Social, ότι όταν τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων λένε ότι ο εχθρός μας στο Ιράν τα πάει καλά από στρατιωτική σκοπιά, εναντίον μας πρόκειται σχεδόν για προδοσία, καθώς είναι ψεύδι και θέση γκροτέσκα αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε νέα
1: θέμα.
0: Μπαίνουμε σε νέα εποχή, είναι προφανές, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, και εδώ στη χώρα μας υπάρχει πάντα η επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας για τα άκρος απόρριτα έγγραφα που σχετίζονται με ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων υπηρεσιών. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να. Ναι, οι πάντες αντιλαμβάνονται. Έτσι. Οι πάντες αντιλαμβάνονται.
1: Και σε όλες τις χώρες ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα της εθνικής ασφάλειας δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Και δεν το επικαλείται κάποιος.
0: Όμως νομίζω πως όταν μπαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα για έντυπα και παγκόσμια μέσα όπως η Wall Street Journal. Η Wall Street Journal είναι ένας παγκόσμιος ενημερωτικός κολοσσός αυτή τη στιγμή, που δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις σεβασμού στην δημοσιογραφική ιδεολογία, έτσι.
1: Και δεν χρειάζεται να στηρίζει κάποια κρατικά έγγραφα για να εκφράσεις κρίση για το πώς εξελίσσεται ένας πόλεμος, μια σύγκρουση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εκτός αν επικαλείται, δεν ξέρουμε σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεται, βέβαια. Με κάθε επιφύλαξη ένα γενικό σχόλιο κάνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, πάντως νομίζω, θα το επαναλάβω, ότι μπαίνουμε σε νέα εποχή. Με τούτα και
1: σε πολλά πράγματα έχουμε μπει, ναι, σε νέα εποχή. Μπαίνουμε και σε αυτό το πεδίο.
0: Για να θυμηθούμε εσείς που είστε συντονισμένοι.

0: εδώ, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, βλέπω ότι έχουμε έτοιμα από την πλευρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλαματιανού, του κυρίου Παύλου Πολάκη και του κυρίου Ξανθόπουλου, για την ακρόαση του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Μάλιστα.
0: Ζητούν να προσέλθουν ο κύριος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, για το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Μάλλον επιστρέφουμε σε ένα θέμα το οποίο χθες συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Για ποιο θέμα? Για το θέμα του χωροταξιακού σχεδιασμού, για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό όμως. Όπως σας λέγαμε και μας επιβεβαίωσε χθες και ο κύριος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας, ο αρμόδιος, μεταξύ των προνοιών του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι και ένας κόφτης, να το πω έτσι, να γίνει κατανοητό, στην αλόγιστη δημιουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Airbnb, έτσι, σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Μπαίνει ένας κόφτης. Εμείς απευθυνθήκαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να ακούσουμε την άποψή του, στον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Ακριβώς προκειμένου να μας εξηγήσει
1: πώς το βλέπουν. Είναι σε διαβούλευση, περιμένουν και τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων. Να ακούσουμε όμως και την άποψη του κυρίου Χίου. Καλή σας ημέρα.
0: Και των ιδιοκτών Airbnb.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: θα τους ακούσουμε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Πώς το είδατε? Πώς είδατε αυτή την απόπειρα, την απόπειρα να ελεγχθεί κάπως η ανάπτυξη σε περιοχές που είναι υπερτουριστικοποιημένες?
2: Ναι, να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, μιλάει και για ξενοδοχεία.
0: Βεβαίως.
2: Μιλάει γενικά για κλίνες.
0: Βεβαίως.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσω. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου τώρα και μετά θα μιλήσω και σαν εκπρόσωπος. Δεν μπορείς να μιλάς τώρα στην Ελλάδα για υπερτουρισμό, όταν ο τουρισμός είναι η βασική μας πηγή εσόδων. Έτσι δεν είναι? Και όταν δεν έχουμε φτάσει καν τα επίπεδα που έχουν φτάσει άλλα κράτη που μιλάνε για υπερτουρισμό.
1: Εντάξει, όταν πάει να χτιστεί ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο, πάνω στις λευκές πέτρες, μπορείς να μιλάς για υπερτουρισμό?
2: Όχι, όχι, όχι για υπερτουρισμό. Εκεί είναι παράνομο.
0: Έτσι. Είναι αυθαιρεσία, ναι, είναι αυθαιρεσία.
1: Ενώ χωρίς όρια, ότι σε κάποιες περιοχές έχουμε την απόπειρα χωρίς όρια να γίνει αυτό.
0: Εγώ έχω μια άλλη απορία. Λέτε ότι δεν. Αντιλαμβάνομαι. Θέτει ο κύριος Χίου το άλλο ζήτημα, λέει, ο υπερτουρισμός, και άλλο οι πολυοδομικές και χωροταξικές αυθαιρεσίες. Mm-hmm. Εντάξει. Επειδή όμως λέτε ότι δεν έχουμε υπερτουρισμό, αυτό που συμβαίνει στη Σαντορίνη τι είναι? Αυτό που συμβαίνει στη Μύκονο τι είναι? Δεν είναι υπερτουρισμός? Το ότι κρέμονται οι άνθρωποι σαν τα τσαμπιά, ας πούμε, για να δούνε το ηλιοβασίλεμα και...
2: Όχι, όχι, δεν είναι υπερτουρισμός.
0: Δεν είναι.
2: Και να σας πω που το στηρίζω εγώ. Καταρχήν να σας πω το εξής. Η Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή έχει όσο τουρισμό και όλη η Ελλάδα. Μία μόνο πόλη της Ισπανίας.
1: Ναι, αλλά είδατε τι αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Εκεί μιλάμε για υπερτουρισμό. Εδώ τώρα η Σαντορίνη που θέσατε σαν παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, ως παράδειγμα το θέτω.
2: Δεν είναι όταν κρέμονται, λέτε κρέμονται σαν
0: τσιγάρα. Δεν μόνο αυτό. Δεν υπάρχει παραλία που να χωράς. Δεν χωράς σε παραλία.
2: Κοιτάξτε, όταν ξαφνικά μπαίνουν στη Σαντορίνη 4-5 κρουαζιερόπλοια από 2-3 χιλιάδες στο κάθε κρουαζιερόπλοιο.
0: Τι είναι αυτό?
2: Λογικό δεν είναι? Θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, κατά τη γνώμη μου, πότε να φτάνει το κάθε κρουαζιερόπλοιο. Εκείνη το θέμα. Δεν είναι ότι έχει υπερτουρισμό το νησί. Πλακώνει όλος ο κόσμος, όλοι οι τουρίστες την ίδια ακριβώς στιγμή. Και αυτό για να προλάβουν το ηλιοβασίλεμα που είπατε.
1: Ναι.
2: Εκεί δεν είναι υπερτουρισμό. Οι μόνιμοι τουρίστες του νησιού. Δεν είναι τόσες χιλιάδες, καταλαβαίνετε, εκεί είναι το διαφορά.
1: Μα το αποτέλεσμα μετράει. Όταν έχεις μποτιλιάρισμα σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου, όταν έχεις ξενοδοχειακές μονάδες, μεγαθύρια κυριολεκτικά, κλείνουν όλη την παραλία.
2: Είμαστε κατά των μεγαθυρίων κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι υπάρχει λύση. Η λύση είναι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί λοιπόν είναι χαμηλής περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης σε περιοχές. Γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά. Δεν είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο 500 κλινών. Είναι 500 κλίνες, να σας πω την αλήθεια, είναι 200 κατοικίες. Είναι όμως μοιρασμένα αυτά μέσα στο σύνολο των κατοικιών της κάθε περιοχής. Είναι χαμηλής επιβάρυνσης.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει μια λογική το επιχείρημά σας. Από την άλλη μεριά, τι να κάνουμε, δηλαδή, αντί να κάνουμε μεγάλες μονάδες, μία μεγάλη μόνο, να κάνουμε πολλές μικρές. Αυτό.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, ναι. Έχετε δει για πόση μεγάλη ανάπτυξη υπάρχει γενικά σε περιχρόνια μίσθωση παγκοσμίως, έτσι. Αυτό...
0: Πρέπει να υπάρξει ένα φρένο όμως, κύριε Χιλουμπράνσο. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ βλέπουμε και παράδοξα πράγματα και στρεβλώσεις αδιανόητες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πετάνε έξω από τα σπίτια τους τους γιατρούς και τους καθηγητές, ας πούμε, και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες για να τα κάνουν Airbnb. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα φρένο.
2: Να σας πω ότι εμείς και σαν σύλλογος είχαμε προτείνει πριν από χρόνια και έχει γίνει πραγματικότητα η διαλυματική μίσθωση που δουλεύει άψογα σε πάρα πολλά νησιά. Τα νησιά αυτή τη στιγμή έχουν τουρισμό μόνο το καλοκαίρι. Δυόμισι μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες λοιπόν τα νοικιάζουν τα διαμερίσματα, τα ίδια έχουν σε βραχυχρόνια, τα νοικιάζουν σε γιατρούς, όπως είπατε, σε υπαλλήλους που έρχονται να δουλέψουν στο νησί, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τους δυόμισι μήνες οι άνθρωποι αυτοί που θα φύγουν, οι καθηγητές, ας πούμε, ή οι φοιτητές που θα φύγουν, θα βάλουν τα πράγματά τους.
0: Μα τους πετάνε από τον Απρίλιο έξω, αφού τα βλέπουν.
1: Καλά στου καθηγητές, στου γιατρού.
2: Απρίλιο,
0: γιατί καλά στου καθηγητές, τι θα κάνουν οι καθηγητές.
1: Λέω να ακούσω αυτό για τους δυόμισι μήνες, ότι δεν βρίσκονται στο νησί. Οι γιατροί είναι 12 μήνες το χρόνο. Άρα δεν λειτουργεί γι' αυτό.
2: Δεν θα έπρεπε το κράτος να προνοήσει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική στέγαση.
0: γιατί το κράτος πρέπει να προνοεί για όλα. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή δεν χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.
2: Είναι ευθύνη του ιδιώτη που έχει ένα-δύο ακίνητα και θέλει να τα χρησιμοποιήσει όπως ο κοινός.
0: Μα θέλει να τα χρησιμοποιήσει, κυρία Χίου, πρέπει να σας πω, γιατί αυτό το ζούμε και πολλές φορές οδηγεί σε αγανάκτηση. Δεν μπορεί να έχεις ένα χρέπι και να το κάνεις Airbnb για να ζήσεις και εσύ τα εγγόνια σου και τα δυσεγγονά σου. Δεν είναι λογική αυτή.
2: Χρέπι, κύριε Αδαμόπουλε, αν είναι χρέπι δεν θα δουλέψεις στο Airbnb, πιστέψτε μου. Μία λάθος κριτική.
0: Να το πω αλλιώς. Ωραία, να έχεις ένα μικρό διαμαντάκι, ένα διαμέρισματάκι 14 τετραγωνικών, 15-20, και να πεις ότι με αυτό θα πλουτίσω επειδή θα τον νοικιάσω 2-2,5 μήνες στους τουρίστες. Δεν είναι λογικό αυτό. Και να πετάς έξω.
2: Συγγνώμη, ναι. δεν είναι δικαίωμα του κάθε επενδυτή που αγοράζει ένα κίνητο να το κάνει όπως θέλει.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι το δικαίωμα.
0: Βεβαίως και είναι δικαίωμα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο υπάρχει όμως είναι και η στάση ευθύνης των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε υπηρεσίες που αναζητούν και ταυτόχρονα και η διαφύλαξη του αυτονόητου, δηλαδή της περιβαλλοντικής ισορροπίας ένα νησί.
1: Και να υπάρχουν κανόνες.
2: Κύριε Δαμόπουλε, ξέρετε πόσα κίνητα είναι άδεια αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. 1,5 με 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί είναι άδεια, δίνονται κίνητρα.
2: Είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, είναι σε services, είναι στην εκκλησία, είναι σε πολλά. 120.000 στην Αθήνα.
1: Ναι,
2: μόνο.
1: Αυτό δεν σημαίνει.
2: Ξέρετε πόσα κίνητα βραχυχρόνια έχει ο Δήμος Αθήνας.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες.
0: Τώρα ξεφύγαμε, βέβαια. Πήγαμε γενικά στο Airbnb. Εν πάση τόση, θεωρείτε ότι αυτό ο χωροταξικό σχεδιασμό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, κοιτάξτε, συμφωνούμε να υπάρχει ένα χωροταξικό, αλίμονο, δεν είπαμε όχι. Και μάλιστα το χωροταξικό προβλέπει να υπάρχουν και κάποιες μελέτες πριν γίνει οποιαδήποτε περιορισμό, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτές οι μελέτες είναι υφέρουσα ικανότητα, τουριστική ικανότητα κάθε περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτοί που τα φτιάχνουν τη μελέτη είναι οι σωστοί επιστήμονες. Έτσι, και να έχουν στοιχεία, πραγματικά στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν θέλω βραχυχρόνια, δεν θα γίνει βραχυχρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κάνει, για παράδειγμα, ο Δήμος Αθήνας μια πραγματικά πολύ καλή
0: μελέτη
2: υφέρουσης ικανότητας, που πήραμε και εμείς μέλους και άλλοι φορείς. Και τα αποτελέσματα, ξέρετε ποια είναι. Να σας διαβάσω εγώ το αποτέλεσμα μπροστά μας που το έχω αυτή τη στιγμή. Βάσει των δεδομένων της ανάλυσης, η επισκέψη στην τουριστική περίοδο δεν επιβαρύνει περισσότερο την πόλη.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Δούκας βέβαια άλλα είπα. Εμπάσχετος.
1: Αυτό λέει μελέτη. Μάλιστα.
0: Κύριε Χιού, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε και τις απόψεις των ξενοδόχων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον κύριο Μανώλη Γιαννούλη.
0: Βεβαίως, αναπληρωτής πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Δεν θα κάνουμε άλλη ερώτηση. Το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση, για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Πώς τον βλέπετε?
3: Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός. Το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιοχές, μάλλον κατηγοροποιεί την Ελλάδα σε περιοχές με κορεσμένες, με υψηλή ανάπτυξη ή αναπτυσσόμενες, δεν νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο και νησιωτικής πολιτικής αλλά και στην ενδοχώρα, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες μπορεί να βλέπουμε κάποια ξενοδοχεία ή γενικότερα τουριστική δραστηριότητα συγκεντρωμένη σε κάποιες περιοχές, αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη γύρω από αυτές τις περιοχές τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Επίσης το γεγονός ότι αυξάνονται οι αρτιότητες, και αυτό είναι κάτι θα έλεγα πάρα πολύ απότομο. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάποιος επιχειρηματίας ή ιδιώτης έχει αγοράσει μια έκταση και σήμερα του λέμε ότι δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για τουριστική ανάπτυξη, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και σε αυτόν και στην τράπεζα, η οποία τράπεζα μπορεί να το έχει πάρει ως υποθήκη το συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή, υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος που ξεκινάει από εδώ και πέρα.
0: Για αυτά τα τερατώδη, όπως ας πούμε στο Σαρακίνικο, δεν έπρεπε να υπάρξει πρόνοια, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, εγώ όσο έχω ενημερωθεί από τον τύπο, θα σας πω, από τις εφημερίδες, στο Σαρακίνικο, αντιλαμβάνομαι ότι ο επενδυτής είχε πάρει όλες τις νόμιμες άδειες.
1: Παρόλα τα αυτά, χρειάστηκε και κρατική παρέμβαση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Είναι ένα θέμα.
3: Μια στιγμή, όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε στο συγκεκριμένο επενδυτή, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, να του πούμε ότι δεν μπορείς να χτίσεις εκεί. Από το να ξεκινάει να χτίζει, να μπαίνει μέσα σε ένα δάνειο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ξαφνικά να του πούμε ότι σταμάτα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Γιαννούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω με κάθε σεβασμό και το εννοώ και καμία, πιστέψτε με ειλικρινά, καμία διάθεση, έστω και υποψίας ηρωνίας. Ειλικρινά σου το λέω. Εάν έχουμε έναν καλοπροαίρετο επενδυτή, ο οποίος δώσει μία περιουσία για να πάει να χτίσει ένα κατάλημα στην Ακρόπολη και βρεθεί και ένας επίορκος υπάλληλος της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων που του δώσει την άδεια και άλλος ένας επίορκος του υγειονομικού που του δώσει επίσης την άδεια, τι θα πούμε μετά, ότι επειδή πήρε τις άδειες και ο άνθρωπος έχει κάνει επένδυση θα πρέπει να χτίσει στην Ακρόπολη?
3: Δικαία μου που λέει, εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ τραγούδι.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Με συγχωρείτε.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για το Σαρακίνικο, όσοι έχουμε ταξιδέψει στη Μήλο γνωρίζουν, είναι ακραίο περιστατικό. Είναι λογικό να πας να χτίσεις το Σαρακίνικο?
3: Εγώ συμφωνώ στο γεγονός ότι κάποιες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους πρέπει να προστατευτούν, όπως και στο εξωτερικό βλέπουμε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που υπάρχει δόμηση πολύ χαμηλή. Δηλαδή όλα μπορεί να συνυπάρξουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε εξ αρχής. Δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί ό,τι έχω διαβάσει από τον τύπο. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτά διάβασα, αυτά σας λέω.
0: Πάντως θεωρείτε ότι γενικά ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν λαμβάνει υπόψη του πρόνοιες που σχετίζονται με ήδη υπάρχουσες επενδύσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν επενδύσεις και επίσης θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είπα πριν πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Μάλιστα.
3: Και το γεγονός ότι λέμε συνέχεια, όπως άκουσα και τον προηγούμενο συνομιλητή, για τη φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι πάρα πολύ ρευστό. Δηλαδή βελτιώνοντας τις δημόσιες υποδομές, οι οποίες δημόσιες υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει την ανάπτυξη που θα έπρεπε. Που έχει φέρει ο ιδιωτικός τομέας, βεβαίως είναι πίσω. Η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει, μεγαλώνει, μικραίνει, ό,τι θέλουμε κάνουμε με τη φέρουσα ικανότητα. Σημειωτέων δε, ότι μια που μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα, αυτή τη στιγμή οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν ξεπεράσει τις ξενοδοχειακές κλίνες. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πάρα πολλά. Είναι γεγονός.
1: Σας ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Διαμορφώσαμε μια πρώτη εικόνα.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτό το τελευταίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Σου λέει το Airbnb έχουν ξεπεράσει τα ξενοδοχεία.
1: Και πολλοί μιλάνε για αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν αλλιώς. Είναι βέβαια μια σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Άστο που λες και εσύ, άστο, θα επανέλθουμε.
1: Άστο τουλάχιστον για αύριο. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Έρχεται μετά το δελτίο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική.

0: Ποτέ. Λογικό. Τότε δεν είχε ανοίξει το EyeSight. EyeSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ertz Ζακίνθου.
5: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
6: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με, ή χωρίς εσένα, ναι.
5: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤΖΑΚΙΝΘΟ 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφυγής.

0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
2: Και συγκλονίστηκε πάλι το Πανελλήνιο. Οι περισσότεροι ενδεχομένως έπεσαν από τα σύννεφα. Το φιλοσοφούν λιγάκι τώρα και κάνουν ομφαλοσκόπηση. Εκ των υστέρων πάντα. Στέλνουμε εμείς τα παιδιά μας στην αυτοκτονία. Είτε κανονικοί, είτε αυτοκτονούν καθημερινά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Αυτή η ζωή δεν είναι για μένα, είπε η 17χρονη που άφησε το σημείωμα στους γονείς της, που μαζί με τη φίλη της έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη στο κενό. Η μία δεν υπάρχει πια στη ζωή και η άλλη χαροπαλεύει στο ΚΑΤ. Απρόπως υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται ήσυχοι. Βέβαια θα μου πείτε πολλοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου είτε ξαπλωτοί είτε όρθιοι. Βαριά άρρωστη η κοινωνία μας. Και η γιατρία δεν είναι και τόσο εύκολη. Κρίμα, πολύ χρήμα. Για τις δύο 17χρονες κοπέλες, φίλες, μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Για τα παιδιά του σήμερα και του αύριο. Το χθες έχει γραφεί στην ιστορία και δεν ξεγράφει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή την ώρα τουλάχιστον. Πολύ πολύ καλημέρα σας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Και σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Σταύρος Λιβέρης. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Θα με ανεχτείτε στα μικρόφωνα για μία ώρα σήμερα. Σάκης Νέγκας. Πολλές πολλές καλημέρες. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Τα τηλέφωνά μας που είναι και δικά σας 2695-033-022 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media. Καμία σχέση με το σοσιαλισμό. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Θα έλεγα τώρα κάτι. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι και όχι χινάκι, το λέω για πλάκα. erazak1papakigiahoo.gr. Και σήμερα είναι απεργία. Σε όλο το δημόσιο τομέα. Τώρα θα μου πείτε πόσοι και ποιοι απεργούν. Είναι ένα ερώτημα. Δυστυχώς είμαστε σε πισωγύρισμα. Αλλά είναι και αυτοί που απεργούν. Τετάρτη 13 Μαΐου, 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα, απεργιακή συγκέντρωση μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου στις 10.30 το πρωί, αναφέρει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου. Πανελλαδική, πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Για απεργιακή συγκέντρωση, όπως είπαμε, 10.30 το πρωί μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Απεργία που κάνει η ΑΔΔΗ. ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η εκπαιδευτική δευτεροβάθμια σε εκπαίδευσης στις 13 Μαΐου απεργούμε. Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, ούτε ευρώ για τους δικούς τους πολέμους. Και απεργιακή συγκέντρωση σήμερα στις 10.30 το πρωί στο

Σπίτι του δασκάλου και το Σάββατο 16 Μαΐου καλούνται οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, σχολεία σύγχρονα και ασφαλή και όχι κοντέινερ και φτιασιδωμένα χρέπια. Όλοι λέει και όλες στην παράσταση διαμαρτυρία στο Θέατρο Κέφαλος 10 το πρωί, καθώς όπως είπαμε και χθες, συνεδριάζει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Αντίστοιχες ανακοινώσεις από το Νοσοκομείο Εργαζόμενων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Δεν έχουμε λάβει κάποια ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακένθου, την ΕΝΙΣ, με πρόεδρο τον Νίκο Ποταμίτη, ούτε από το Σύλλογο Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακένθου με πρόεδρο τον Βαγγέλη Τσόλα. Ίσως αυτό να λέει κάτι. Ανακοίνωση και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακίνθου. Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ και συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση 10.30 το πρωί στην αντιπεριφέρεια Ζακίνθου. Περισσότερα στη συνέχεια με ένα φίλο από τα παλιά, τον Δημήτρη Ματζουράτο, έχουμε να τα πούμε κάτι χρόνια στον αέρα, παλέποτε περιφερειακός σύμβουλος, και νυν πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Λιξουρίου. Θα πάμε και μέχρι την Ιθάκη, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπική αλλά και περιφερειακή εκπομπή και πολύ περισσότερα. Και θα φιλοξενήσουμε σήμερα στα τηλέφωνά μας την έπαρχο Ιθάκης Σμαράγδα Σαρδελή. Στο κόκκινο η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. Έχει προβεί σε σχετικές καταγγελίες ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας η έπαρχος Ιθάκης, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στην έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Και θα ασχοληθούμε και με τα δικά μας εδώ. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα μια συνέντευξη με την πρόεδρο του εργασίου Χαρά Βίτσου, λόγω ενός πένθους στο οικογενειακό της περιβάλλον, και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Προφανώς άλλαξε γνώμη και θα μιλήσουμε από την επόμενη εβδομάδα. Αλλά θα αναφερθούμε με έναν τρόπο στα του εργασίου.

0: Πάμε στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Eurovision 2026, το πανηγυράκι. Δικό μου το τελευταίο σχόλιο. Ελλάδα. Τα καταφέραμε. Στον τελικό το επόμενο ραντεβού του Ακύλα. Τα highlights της λαμπερής βραδιάς. Στον τελικό λοιπόν ο Ακύλας. Προσκρίσιμη αναμέτρηση Τραμπ και Σι. Το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν και το αγκάθι της Ταϊβάν. Τραμπ και Σι. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος Πρόεδρος αντίστοιχα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πνίγματα στον Λίβανο. Θεοδωρικάκος στο Earth News, τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από κατακριστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την Eurovision, την προβάλλει βέβαια όπως είναι γνωστό η ΕΡΤ. Επειδή ακούστηκαν γιοχαρίσματα κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ισραήλ και από ακτιβιστές ή και συμμετέχοντες στην εκδήλωση σε ρόλο θεατών και τα συνθήματα «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» και άλλα τινά, συνελήφθησαν οι φωνασκούντες. Χάλασαν φαίνεται την αισθητική της Eurovision. Και ελευθερία στην Παλαιστινή. Καταλάβατε. Κατά τα άλλα, ζούμε στη δημοκρατία. Τη δυτική δημοκρατία. Που δεν ανέχεται σε πολλές των περιπτώσεων φωνές που είναι κοντρά στο ρεύμα. Ακόμα και στην Eurovision. Για να μην πάρει τώρα υποτίθεται πολιτική χρειά κτλ. Αλήθεια, έχω ένα ερώτημα. Γιατί έχουν αποκλείσει τη Ρωσία από παντού Eurovision? Ποδοσφαιρικές διοργανώσεις σε επίπεδο Champions League και όχι μόνο Ευρωλίγκας και ούτω καθεξής, και δεν έχει αποκλειστεί από πουθενά το Ισραήλ και συμμετέχει κανονικά και με τον νόμο? Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν έχει κάνει γενοκτονία στην Γάζα? Δεν έχει εισβάλει στο Λίβανο? Δεν έχει χτυπήσει το Ιράν? Δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Ηλιούπολη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, 17χρονη μάχη των γιατρών στο ΚΑΤ. Τα τελευταία νέα για την υγεία της. Ληστεία στην κάτω τη θωρέα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Νέο ψηφιακό πλωστάσιο σε 24 τελωνία της χώρας για να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο. ΑΔΔ 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα, Τετάρτη, και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα. Ποιοι συμμετέχουν? Ευτυχώς, λέμε εμείς, ανοιξιάτικος καιρός σήμερα με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές βροχές. Κάτι βροχές και κάτι γίδες, που έλεγε μια ψυχή. Η Ευρώπη αλλάζει σελίδα στο μεταναστευτικό. Το σύνδρομο που ξυπνά τα πόδια σου κάθε βράδυ. Η διαταραχή που επηρεάζει τον ύπνο. Αυτά και άλλα πολλά. Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΔ, δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις, προσλήψεις, σταθερές εργασιακές σχέσεις. Πάμε και στα δικά μας. Και στην ημέρα Ζακίνθου ή ημέρα Ζάντε.gr, όπως θέλετε. Ζάκινθος λέει, ενισχύσει σε αστυνομία και λιμενικό, πίεση και ελλείψεις στο ξεκίνημα της σεζόν. ΔΕΙΑΣ μάχη με τον χρόνο για το αποχετευτικό στον πλάνο. Μετά το καλοκαίρι, δεύτερη φάση των εργασιών. Εκδήλωση στο νοσοκομείο και την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικής, επιτακτική ανάγκη η στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου. Ψηφιακή προβολή της Ζακίνθου και των Ιωνίων μέσα από τη νέα εφαρμογή Explorer Ionian Islands. Φρένο των επιχειρηματιών στο Αργάσι για τα έργα οπτικής ίνας. Αυτό θα συζητούσαμε σήμερα μεταξύ άλλων με την πρόεδρο του Αργασίου Χαράβιτσου. Σημαντικά κίνητρα για τις θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου. Σημαντική υποσταλέχωση. Κεφαλονιά, εκτεταμένη διάβρωση στην γέφυρα του στενού πόρου. Σε εξέλιξη το μαθητικό φεστιβάλ παρουσίασης δράσεων ενεργού πολίτη στη Ζάκυνθο. Σύλληψη 39χρονου ημεδαπού για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης στη Ζάκυνθο φυσικά. Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σε τρεις διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης η Ζάκυνθος. Επιστημονικό συνέδριο στη Ζάκυνθο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου 15 με 17 Μαΐου. Εμείς την Παρασκευή μετά τις 11 θα μιλήσουμε με την εγγονή της. Μαριέτα για αυτή. Γιαννοπούλου Μινώτου. Μαριέτα Μινώτου, αδελφή της Χαρίκλιας Μινώτου, που κάνει εδώ εκπομπή δίθυρα ακούσματα μαζί με τον Πέτρο Βυσβάρδη. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Μέρες Δράσης μαζί μικροί πολίτες, μεγάλη φωνή, το Σάββατο 16 Πέμπτου στο Λοφοτοστράνη. Το βιβλίο Παράθυρο στον κόσμο, η λογοτεχνία στο επίκεντρο εκδήλωσης της Λέσκης Ανάγνωσης Κερίου, Άγουρα Κεράσια του Μιχάλη Άνθη στο θέατρο Σαρακινάδου με την Τάνια Τρίπη και τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Αυτά. Λοιπόν, όπως είμαστε τώρα, πάμε να ακούσουμε από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος για το έργο της περιβόητης ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου, που προβλέπει επέκταση της παραλίας και όχι μόνο. Και όπως είπαμε, στην περιοχή έχουν σταματήσει εργασίες για οπτικές ίνες στο Αργάσι έως τον Οκτώβριο, μετά την αντίδραση των επιχειρηματιών της περιοχής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτή την ενημέρωση του Δημάρχου Ζακύνθου για το έργο της ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Για την ανάπλαση του Αργασίου, στην ουσία είναι η διάβρωση που έχει πάθει η περιοχή του Αργασίου, ένα έργο που συμβολίζει τη μετάβαση από την αδράνεια στη δράση, από τη μαρτυρία στην υλοποίηση και από τα λόγια στο αποτέλεσμα. Το Αργάσι είναι ένας από τους πιο ζωντανούς και δυναμικούς πυρήνες της Ζακύνθου, με έντονη τουριστική δραστηριότητα και σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία. Κι όμως, για χρόνια η εικόνα που παρουσιάζει, ειδικά στην παραλία του, ήταν προβληματική. Η διάβρωση της ακτογραμμής προχωρούσε, η παραλία συρρυκνωνόταν και η ανησυχία των κατοίκων και των επαγγελματιών μεγάλωνε. Δεν χρειάζεται να το ωραιοποιούμε. Υπήρξε μία περίοδος κατά την οποία το πρόβλημα αυτό διωγγωνόταν χωρίς να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά. Οι διαμαρτυρίες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν υπερβολικές. Ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Ήταν η φωνή μιας τοπικής κοινωνίας που έβλεπε την κατάσταση να χειροτερεύει και ζητούσε τι άλλο, λύσεις. Όμως η διαφορά δεν φαίνεται στη διαπίστωση ενός προβλήματος. Η διαφορά φαίνεται στην διαχείρισή του. Και εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η μεγάλη αλλαγή που έφερε η νέα Δημοτική Αρχή. Από την πρώτη στιγμή δεν επιλέξαμε να μεταθέσουμε τις ευθύνες ή να περιοριστούμε σε δηλώσεις. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το έργο, να το τρέξουμε, να το οριμάσουμε και να το οδηγήσουμε στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα. Δουλέψαμε συστηματικά, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, με τους μελετητές, με τα αρμόδια υπουργεία, με τον βουλευτή μας, ώστε ένα έργο που για χρόνια παρέμενε ζητούμενο να αποκτήσει πραγματική υπόσταση. Η ορίμανση ενός τέτοιου έργου απαιτεί μελέτες, απαιτεί εγκρίσεις, χρηματοδότηση, συντονισμό υπηρεσιών, αλλά περισσότερο επιμονή. Αυτό αποτελεί πολιτική βούληση και διοικητική ικανότητα. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Σήμερα πλέον δεν μιλάμε για το Αργάσι για μια απλή ιδέα. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο έργο αντιδιαβρωτικό με τίτλο «Ανάπλαση παραλίας Αργασίου Δήμος Ζακυνθίων», με προϋπολογισμό 5.385.000, που έχει ήδη δημοπρατηθεί και προχωρά προς την υλοποίησή του. Μιλάμε για ένα έργο που προκηρύχθηκε το 2025 μέσω ανοιχτής διαδικασίας, με σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένους όρους, κάτι που αποδεικνύει ότι η διαδικασία δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά πλέον μπήκε σε τροχιά εκτέλεσης. Και κυρίως μιλάμε για ένα έργο ουσίας. Ένα έργο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, που βασίζεται σε ακτομηχανικές μελέτες, που περιλαμβάνει την κατασκευή δεκάδων υποέργων, που έχει εγκρίσεις από όλα τα αρμόδια υπουργεία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικές, είναι στοχευμένες. Στόχος τους είναι να περιορίσουν τη διάβρωση, να σταθεροποιήσουν την ακτογραμμή και να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας και βιωσιμότητας για την περιοχή. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Στο παρελθόν υπήρξαν διαμαρτυρίες. Σήμερα υπάρχει έργο. Στο παρελθόν υπήρχε αγανάκτηση. Σήμερα υπάρχει σχέδιο. Στο παρελθόν υπήρχε στασιμότητα. Σήμερα υπάρχει υλοποίηση. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι υποχρέωση που έχει κάθε δημοτική αρχή απέναντι στους πολίτες.
0: Αυτά από τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα για το έργο της ανάπλασης παραλίας Αργασίου, μια πολύπαθη περιοχή με το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο δρόμο που διασχίζει την τουριστική κατά τα άλλα περιοχή του Αργασίου, με χιλιοσκαμμένους δρόμους, με πεζοδρόμια που δεν χωρούν δύο ανθρώπους να περπατούν παράλληλα. Ναι, ναι. Και με πολλά άλλα προβλήματα, η οποία περιοχή είχε κόκκινη σημαία παλιότερα, με τα λίμματα στη θάλασσα, ένα αποχετευτικό που πέρασε από 40 κύματα στη συνέχεια, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έχει σήμερα η κατάσταση, με κάποιες εργασίες αντικατάστασης ενός τμήματος του κεντρικού αγωγού που έκανε στην περιοχή ΙΔΕΙΑΣ πρόσφατα, με εργασίες για οπτικές ίνες στο οδόστρωμα της περιοχής που μετά τις αντιδράσεις επιχειρηματιών σταμάτησαν και θα ξεκινήσουν και θα συνεχιστούν προς το τέλος της τουριστικής περίοδου και άλλα τινά. Αρκεί τα σχέδια, κύριε Δήμαρχε, να μην μείνουν πάλι σχέδια επί χάρτου, γιατί έχουμε συνηθίσει από κάτι τέτοια στο νησί. Λοιπόν, να πούμε...

0: για να μην περιμένει πολλή ώρα στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημήτρης Ματζουράτος, εν μέσω κινητοποίησης και στη γειτονική Κεφαλονιά. Έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια στον αέρα τουλάχιστον.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Κύριε Ματζουράτε, καλή σας μέρα. Η ζωή κύκλους κάνει, πολλές φορές επιστρέφουμε σε αυτά τα οποία είχαμε ξεκινήσει κάποτε.
1: Σιδεροκέφαλος, να το πούμε έτσι.
0: Όχι, δεν έκανα εγχείρηση πρόσφατα. Αστειεύομαι. Πάλι ποτέ περιφερειακό σύμβουλο, σωστά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εκπαιδευτικός.
1: Εκπαιδευτικός πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος Σαδερή.
0: Κεφαλονιάς Ιθάκης.
1: Κεφαλονιάς Ιθάκης.
0: Και επί τη ευκαιρία, το είπα και προηγούμενα, να πούμε ότι είστε και επικεφαλής του Συνδυασμού της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Λιξουρίου.
1: Ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η κινητοποίηση. Υποτίθεται ότι σήμερα έχουμε απεργία σε όλο το δημόσιο, την οποία προκήρυξε η ΑΔΔΗ 24ωρη, και συμμετέχουν μεταξύ άλλων και η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκες και το Νομαρχιακό Τμήμα Κεφαλονιάς και Ιθάκες. Αντίστοιχη συγκέντρωση και στη Ζάκυνθο στις 10.30 το πρωί μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο της κινητοποίησης σε σχέση με τα προβλήματα και τα αιτήματα. Απλά την κατανόησή σας για τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, συμμετέχουν σημαντικά σωματεία στο νομό, ναι. Όπως είναι η ΕΛΜΕ, όπως είναι ο Σύλλογος των Δασκάλων,
0: ναι.
1: Είναι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, οι ναι. εργαζόμενοι στην περιφέρεια,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με βάση και τις καινούργιες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την άρση της μονιμότητας και για την άρση του δημόσιου χαρακτήρα των δημοσίων πανεπιστημίων. Βασικά τα αιτήματα τα οποία σήμερα έχουμε στην κινητοποίησή μας είναι πρώτα απ' όλα το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της αύξησης των μισθών μας κατά 20%, το θέμα των ελαστικών σχέσεων εργασίας και φυσικά της άρσης της μονιμότητας που επιχειρείται από την κυβέρνηση. Είναι ζητήματα πολύ σημαντικά για μας και πρέπει να κατανοηθεί ότι δεν αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους απλά. Αφορά όλο το λαό, διότι αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο διάστημα είναι δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, τα νοσοκομεία, η κοινωνική πρόνοια, όλα αυτά, οι παιδικοί σταθμοί, όλα αυτά θα υποβαθμιστούν, θα υποτιμηθούν. Διότι δεν μπορεί με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλές αμοιβές, με σπαστά ωράρια, με αναπληρωτές, με συμβασιούχους στα νοσοκομεία, με αναπληρωτές στα σχολεία να λειτουργήσουν και να έχουμε σοβαρές υπηρεσίες. Άρα το διακύβευμα είναι ο ίδιος ο λαός πως θα δεχτεί επίθεση με βάση αυτές τις επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Να πούμε λοιπόν ότι η συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη στο σπίτι του δασκάλου.
1: Ναι, τώρα κατευθυνόμαστε τώρα προς την περιφέρεια.
0: Υπάρχει σπίτι του δασκάλου στο Αργοστόλι.
1: Βεβαίως. Τώρα κατευθυνόμαστε προς την περιφέρεια για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, τα οποία είναι αυξήσεις στους μισθούς κατά 20%.
0: Ναι, τα είπατε.
1: Επαναφορά 13ου και 14ου.
0: Μισθού.
1: Αφορολόγητο 12.000 προς αυξημένο 3.000 για κάθε παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ενάντια στην ακρίβεια, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, κατάργηση της ασυσφοράς 2% για την ανεργία και ξεπάγωμα όλων των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση της ελαστικής εργασίας, καμία ιδιωτικοποίηση, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, όχι στην άρση της μονιμότητας, να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα σχολεία με το ανάλογο προσωπικό και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου έχει έλλειψη γύρω στο 30%.
0: Μιλάτε για την Κεφαλονιά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και η προκηρύξεις των εφταμηνητών πυροσβεστών, ας πούμε, έχουν πάει πίσω. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια του λαού, την αντιπυρική του ασφάλεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, να γίνουν μελέτες αντισεισμικού ελέγχου σε όλα τα κτίρια, γιατί είμαστε από τις πιο
0: σεισμογενείς περιοχές
1: με τη Ζάκυνθο και
0: Ευρώπη.
1: Γενικότερα όλα τα φτάνησα, είμαστε στις πιο σεισμογενή περιοχή στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας την ίδια.
0: Ναι.
1: Την ίδια τη ζωή μας.
0: Ναι, να πούμε κύριε Ματζουράτο επί τη ευκαιρία ότι έχετε και μια άλλη κινητοποίηση το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου και καλούνται γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς προκειμένου να εκφράσετε τα δικά σας αιτήματα, αν σας δοθεί η δυνατότητα και να ζητήσετε ένα ψήφισμα, συμπαράσταση, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, να απαιτούμε συγκεκριμένες αποφάσεις για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει ο νομός Κεφαλονιάς και που αφορούν την περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη τις υποδομές, το νερό, τη σχολική στέγη, τις μεταφορές των μαθητών. Είναι ζητήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία κοστίζουν στο λαό και έχουν δημιουργήσει τεράστια αδιέξοδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της σχολικής στέγης έχουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουμε από τα 12 σχολεία ας πούμε, στον νομό, έχουμε τα 7 σχολεία σε κοντέινερ. Αυτό είναι δραματική κατάσταση.
0: Αυτό ισχύει παντού.
1: Ναι, αλλά όμως πρέπει κάποια στιγμή, κάποια στιγμή πρέπει να το αντιπαλέψουμε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε
0: μετά
1: καλά,
0: από χρόνια, έστω και στον αέρα και όχι από κοντά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ρωτήσω, είναι ικανοποιητική συμμετοχή?
1: Όχι και τόσο. Όχι και τόσο.
0: Πού το αποδίδεται αυτό με δύο λόγια, κύριε Ματσουράτο? Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κεφαλονιά.
1: Προφανώς. Εντάξει, δείχνει και την κρίση που υπάρχει στα ανώτερα συνδικαλιστικά επίπεδα. Όταν εκλέγεις τον Παναγόπουλο ξανά στη ΓΕΣΕ, όταν στην ΑΔΕΔΗ ας πούμε δίνεις μάχη για να περάσει αυτή η απεργία, είναι προφανώς ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, μάλλον και η συμμετοχή έχει να κάνει και με τέτοια ζητήματα.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.

0: Και από την Κεφαλονιά πάμε στην Ιθάκη. Ο ίδιος νομός είναι. Λοιπόν, φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε την έπαρχο Ιθάκης Σμαράγδα Σαρδελή. Καλή σας μέρα κυρία Σαρδελή, καλημέρα στην πανέμορφη Ιθάκη, στο νησί του Οδυσσέα, αλλά υπάρχει και κάποια αμφισβήτηση από την Κεφαλονιά. Δεν είναι της παρούσης βέβαια να το συζητήσουμε
1: καλή
0: τώρα.
1: Καλή σας μέρα από την όμορφη ομυρική Ιθάκη, έτσι, στο νησί του Βασιλιά Οδυσσέα.
0: Με τα δικά
1: δεν
0: της ιδιαίτερα...
1: καμία αμφισβήτηση από κανέναν. Η ιστορία νομίζω ότι μιλάει μόνη της, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Με τα δικά της ιδιαίτερα χαρίσματα αλλά και προβλήματα η Ιθάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ένα εξ αυτών και πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης και μάλιστα χθες παρακολούθησα και την παρέμβασή σας σε εκπομπή μέσω ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το θέμα της υγείας είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε εμείς σαν πολιτικοί.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, η υγεία και η συγκοινωνία τα νησιά μας. Τα πρώτα που πρέπει να δούμε είναι αυτά. Και είναι και αλληλένδετα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς κέντρο υγείας έχουμε στην Ιθάκη, το οποίο και αυτό είναι προστελεχωμένο. Δηλαδή, χρειάζεται. Δεν είναι μόνο ο παιδίατρος. Ο παιδίατρος είναι ίσως το μεγαλύτερο, αλλά είναι και άλλες ειδικότητες που πρέπει να έρθουν στο νησί της Ιθάκης. Ούτως ώστε να πούμε ότι είναι καλυμμένο το νησί και οι πολίτες του. Και οι επισκέπτες μας βέβαια από το θέμα της υγείας. Το θέμα βέβαια του παιδιάτρου που καρκινοβατεί εδώ και 1,5 χρόνο μετά την παρέτηση του μόνιμου παιδιάτρου είναι το μεγαλύτερο γιατί η Ιθάκη έχει 400 παιδιά δικά της, Ιακόπουλα, αλλά και πόσοι άλλοι έρχονται με τις οικογένειές τους, πόσα άλλα παιδιά έρχονται τώρα το καλοκαίρι για να απολαύσουν το νησί μας, να κάνουν όμορφες και ήρεμες διακοπές.
0: Γιατί
1: θα πρέπει...
0: Ενδείκνυται η Ιθάκη για τέτοιες διακοπές, ήσυχες, ήρεμες και οικογενειακές. Ναι.
1: Ακόμη και στην καρδιά του Αυγούστου, ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού, η Ιθάκη ενδείκνυται για ήρεμες.
0: Κάτι
1: και
0: ξέρω κι εγώ από Ιθάκη.
1: Χαλαρές διακοπές.
0: Μια καλημέρα να ακούει στον καλό μου φίλο πρώην έπαρχο Ιθάκης, Σπύρο Τσιντήλα.
1: Ναι, την καλημέρα μας.
0: Έχουμε κάνει μαζί δημοσιογραφικό οδηπορικό στο νησί.
1: Πολύ καλό φίλο.
0: Κάποια χρόνια.
1: Πολύ ικανό και. Θα ήθελα να πω με άνθρωπος με ευαισθησίες υπηρέτησε το ρόλο του.
0: Γι' αυτό και τα παράτησε.
1: Εγώ ίσως είμαι πιο επίμονη.
0: Ναι.
1: Και υπομονετική, αλλά είμαι πιο επίμονη.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας χώρος δύσκολος η πολιτική. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να βοηθήσω τον τόπο μου, μόνο γι' αυτό δεν έχω κάποιο άλλο όφελος. Και γι' αυτό επιμένω κιόλας, δεν έχει κανένα δικαίωμα δηλαδή.
0: Και συμμετέχετε να πούμε από την ευκαιρία και στα περιφερειακά συμβούλια ως έπαρχος Ιθάκης, έχετε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχετε όμως τη δυνατότητα να ψηφίσετε, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, ψηφίζουμε.
0: Α, ψηφίζετε.
1: Στα περιφερειακά συμβούλια.
0: Α, ναι.
1: Και κάνουμε εισηγήσεις στα περιφερειακά συμβούλια, προτείνουμε τα θέματα που αφορούν την Ιθάκη και ψηφίζουμε. Φυσικά ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος του επάρχου.
0: Έχετε φέρει το. Ναι, πείτε μου. Έχει περιορισμένες αρμοδιότητες ο έπαρχος, η αλήθεια είναι. Έπαρχο έχει, ας πούμε, στο Αιγαίο ή Κάλυμνος, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι άλλα 12 επαρχία είναι στο Αιγαίο, βόρειο και νότιο. Είναι 10 στο νότιο και 2 στο βόρειο Αιγαίο. Διεκδικούμε τώρα μέσω και του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μια αναβάθμιση του ρόλου μας. Ουσιαστικά, δηλαδή, να μπορέσουμε να λειτουργούμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να μπορούμε να έχουμε, γιατί τα νησιά μας, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας απευθύνονται σε εμάς και έχουν δίκιο. Τώρα είπατε ότι η Κεφαλονιά, η Ιθάκη είναι ένας νομός. Είναι ένας νομός, αλλά η Ιθάκη, αφού είναι ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα και είναι ξεχωριστό νησί, έχει και ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή φτάνουν κάποιες φορές...
0: Να μην είστε συνεχώς υπό τη σκιά της Κεφαλονιάς.
1: Και αυτό,
0: να το θέσω και
1: έτσι. Αυτό, το πρώτο αυτό, αλλά μπορεί να ταυτίσονται κάποια προβλήματα να γίνονται ταυτόχρονα και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργούμε από μακριά. Και με θέματα τα οποία, δηλαδή ακόμη και το επαρχείο να λειτουργεί εκ του μακρόθεν, τη στιγμή που εμείς βλέπουμε τι γίνεται μέσα και αν υπάρχει ανάγκη δηλαδή υπαλληλική, ούτως ώστε να δώσουμε περισσότερα άτομα να μπορούσαν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, αν μου γίνεται κάτι, οτιδήποτε δηλαδή έχει σχέση και με το διοικητικό κομμάτι και με το λειτουργικό, πρέπει να το... εμείς να το κατευθύνουμε.
0: Να υποθέσω ότι θα συμμετέχετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεφαλονιά, εδώ δίπλα μας, και φυσικά θα συμμετέχουμε. Εντάξει, τα θέματα είναι αρκετά. Τα θέματα τρέχουν δηλαδή καθημερινά και ναι. Στην Ιθάκη. Μπορεί να είναι μικρό νησί, μικρότερο νησί, αλλά ίσως επειδή είναι μικρότερο νησί, είναι μεγαλύτερα και τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε διευθύνσεις. Δηλαδή, λειτουργεί το επαρχείο, αλλά χωρίς με το αυτοτελές τμήμα και το Γραφείο Τεχνικών Έργων, το οποίο και αυτό
0: υποστελεχωμένο.
1: Δεν ξέρει να μας το απομακρύνουνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει βέβαια τέτοια περίπτωση. Εντάξει.
0: Ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με τον Δήμαρχο Διονύση Στανίτσα?
1: Εγώ προσπαθώ να σας πω κάτι, προσπαθώ με όλους να συνεργαστώ για το όφελος του νησιού μας. Δηλαδή δεν θα αρνηθώ καμία συνεργασία που είναι προς το καλό του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ προσπαθώ, όπως και ο Σπύρος ο Τσιντήλας ουσία, ο πρώην συνάδελφος, θεωρώ ότι και αυτός προσπαθούσε για το καλύτερο. Τώρα είναι το αν το δέχεται ο άλλος, το αν το αποδέχεται τη συνεργασία ή δεν την αποδέχεται, γιατί αν δεν αποδέχεται κάποιος τη συνεργασία, θεωρώ ότι θα είναι για προσωπικούς λόγους και μόνο.
0: Η οποία η Ιθάκη, ας πούμε. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι η Ιθάκη έχει, με συγχωρείτε, έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης σε σχέση με την ίδρυυση. Uh-huh. Δεν έχει βιολογικό, αν είναι δυνατόν, εν έτη 2026, γιατί όπως μαθαίνουμε κάποιοι στο νησί δεν θέλουν το βιολογικό. Συζητήθηκε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το έφερε το θέμα ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα, η Καταϊόνια Νησιά και Κεφαλονίτης και πρώην Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, και απάντησε ο Περιφερειάρχης ότι έχει δεσμευτεί ένα ποσό 19 εκατομμυρίων ευρώ κτλ.
1: Έχουμε δώσει 4 παρατάσεις τώρα στο Δήμο Ιθάκης.
0: Έχει αλλάξει η χωροθέτηση για το βιολογικό.
1: Έχει αλλάξει. Εγώ είχα πει στο 2014 μια άλλη μελέτη με άλλη χωροθέτηση και έτοιμη προς δημοπράτηση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τιντήλας τα ξέρει, γιατί και αυτός συνέχισε μετά. Έκτοτε δεν δόθηκε ίσως η σημασία που έπρεπε και σε αυτή τη μελέτη, οπότε δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που έπρεπε και έτσι έμεινε στον αέρα αυτή η μελέτη. Δηλαδή έληξαν οι προθεσμίες και χάθηκε η χρηματοδότηση ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ξεκίνησα μία άλλη μελέτη, είχε ξεκινήσει και επιθετίας του κ. Τσουντήλα και αυτή η μελέτη, η οποία όμως ακόμη και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε, θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε και θέλουμε, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ο βιολογικός. Και θέλουμε να δώσουμε τα χρήματα, δηλαδή, για να γίνει ένα έργο σε συνεργασία βέβαια με τον Δήμο Ιθάκης, γιατί είναι ουσιαστικά και έργο αναβάθμισης, είναι αναπτυξιακό έργο, αλλά είναι και έργο
0: δημόσιας
1: που
0: υγείας.
1: Αφορά την υγεία των κατοίκων.
0: Ακριβώς, σε ένα τουριστικό νησί. Πρώτα και κύρια για το μόνιμο πληθυσμό, τον λίγο μόνιμο πληθυσμό που έχει, και μετά για τους επισκέπτες. Κυρία Σαρδελή, όμως, αν έχετε την καλοσύνη, να μην αδικήσουμε το θέμα του κέντρου υγείας, γιατί αυτό είναι το.
1: Φυσικά.
0: Σε αυτό επικεντρώνουμε σήμερα και θα επανέλθουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
1: Είναι τεράστιο θέμα το θέμα του κέντρου υγείας Ιθάκης, και να ξέρετε ότι το θέμα του παιδιάτρου. Δηλαδή, δεν μπορεί 400 παιδιά τη Ιθάκης τώρα να μένουν ακάλυπτα. Και όπως είπα και οι επισκέπτες μας που θα έρθουν με τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Είχα στείλει πριν από 1,5 μήνα, είχα έρθει και σε επαφή με την κυρία Κράβαρη, η οποία είχε επισκεφθεί την Ιθάκη, και τώρα πρόσφατα με τον κύριο Θεμιστοκλέους και την κυρία Κράβαρη ξανά. Τους έθεσα και ένα θέμα, μήπως υπάρχει δηλαδή μία πρόταση δικιά μου, να καλυφθούμε κατά κάποιο τρόπο από την Κεφαλονιά. Γιατί η Κεφαλονιά έχει 6 παιδιάτρους, έχει 4 ειδικευόμενους και 4 ειδικευμένους.
0: Μιλάτε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, γιατί υπάρχει και το Ματσαβινάτιο στο Λιξούρι.
1: Όχι σαν μόνιμη λύση, έτσι, γιατί εντάξει, μετά υποστελεχώνεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί η άμεσα η λύση, πρέπει να γίνει αυτό. Η θέση του παιδιάτρου δίνεται με θέση διευθυντή, να ξέρετε, προκηρύσσεται με θέση διευθυντή. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον σε αυτή τη θέση που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας. Όμως το Υπουργείο Υγείας πρέπει να δώσει τη λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς προτείνουμε. Απάντηση δεν πήρα σε αυτές τις προτάσεις που έκανα. Να ξέρετε ότι απευθύνθηκα στην ΕΚΤ, είπε. Δεν πήρα καμία απάντηση και το έστειλα στο Υπουργείο, στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους.
0: Ο οποίος κύριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, παρέστηκε στο πρόσφατο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Ιθάκη για τη δημογραφική κρίση.
1: Αυτό σας λέω, και γι' αυτό του το έθεσα το θέμα αυτό. Του έδωσα και τα έγγραφα κατηδίαν διαχειρός για να τα δει με τις προτάσεις και μία. Ένα άλλο έγγραφο που είχα κάνει τον Οκτώβριο, τον προηγούμενο Οκτώβριο, που ήταν όλα τα θέματα, τέλος πάντων, του κέντρου υγείας Ιθάκης, γιατί είναι πολλά. Είναι άλλες δύο θέσεις παθολόγων, είναι οδηγός ασθενοφόρου, είναι μικροβιολογικό που δεν λειτουργεί γιατί συνταξιοδοτήθηκε εδώ και χρόνια η παρασκευάστρια. Είναι αρκετά θέματα. Είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Είναι πολλά θέματα. Είναι το κτηριακό, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και ακόμη και το θέμα της αιμοκάθαρσης, εγώ απέθυνα και σε αυτό μια έκκληση. Μήπως υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν, που κυριαρχούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δεν μπορούν να μεταβούν στην κεφαλονιά οι νευροπαθείς, να υπάρχει ένα μηχάνημα που να μπορούν να γίνουν εδώ, τέλος πάντων, εναλλακτικά.
0: Ναι.
1: Οι διαδικασίες αυτές.
0: Μάλιστα. Έχετε φέρει βέβαια το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, και έχει περάσει ομόφωνα. Ναι. Τα έχουμε στείλει και στο Υπουργείο. Δεν τα έχω φέρει απλά. Δηλαδή, αυτά τα θέματα τα έχω φέρει τουλάχιστον 25 φορές από την αρχή της θητείας μας μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχω πάρει καμία απάντηση.
0: Και δεν αρκεί μόνο ένα ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου σε καμία των περιπτώσεων.
1: Πάντα ήταν ομόφωνο το ψήφισμα του Περιφερειακού.
0: Ναι.
1: Πάντα, βέβαια, δεν το συζητάμε. Κανένας δεν αρνήθηκε και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους.
0: Δηλαδή, και είναι και το σημαντικό κομμάτι με τα οικονομικά κίνητρα που πρέπει να δίνονται σε δημόσιους λειτουργούς και δίνοσηλευτές και γιατρούς προκειμένου να στελεχώσουν κέντρα υγείας και νοσοκομεία, για παράδειγμα στα Ιόνια νησιά, και οι οποίοι προέρχονται από άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Και προκυρήσονται θέσεις και δεν καλύπτονται ποτέ, ή έρχονται εδώ και φεύγουν μια ώρα αρχίτερα γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος διαβίωσης με νίκια και ούτω καθεξής.
1: Είχα φέρει στην αρχή της θητείας μας, είχα φέρει το θέμα αυτό, γιατί από τους 4 αγροτικούς οι 2 έπαιρναν το επίδομα αυτό, οι άλλοι 2 δεν το έπαιρναν. Τέλος πάντων, είχα εισάγει το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τους ευχαριστώ γιατί πέρασε ομόφωνα. Και τώρα πλέον δίνονται κίνητρα και στους 4 αγροτικούς γιατρούς της Ιτάκης και στους επικουρικούς γιατρούς. Ξεκινήσαμε 350 ευρώ και μετά υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη για όλα τα ετάνησα, για όλους τους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει 450 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, είναι νομίζω ένα πολύ σοβαρό κίνητρο για να μπορέσει κάποιος να μείνει. Είναι το ενοικιό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μόνο που τώρα η Περιφερειακή Αρχή κόβει το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς, αν όχι όλους, σε περισσότερους.
1: Όχι, δεν το έχει κόψει. Δεν το έχει κόψει. Το συζητήσαμε και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν έχει κοπεί. Υπήρχε μια δυστοκία όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, η οποία θα διορθωθεί. Δεν
0: για
1: έχει
0: να
1: κοπεί
0: δούμε
1: καθόλου.
0: Γιατί.
1: Είναι λάθος έκφραση αυτή.
0: Λάθος η σκοπιμότητα είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει θέμα με απλήρωτους αγροτικούς γιατρούς. Και τώρα ανακάλυψε η Περιφερειακή Αρχή ότι υπάρχουν θέματα νομιμότητας και αυτά έχουν πάει,
1: ναι,
0: έχουν πάει στην αποκεντρωμένη για να αποφανθεί.
1: Πάντα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος, το ξέρετε.
0: Ότι αν έχουν εντοπιστεί ότι αγροτικοί γιατροί να μην παίρνουν το επίδομα και κακώς το έπαιρναν, ή αν έχουν ιδιωτικό γιατρείο, πάλι επίσης γιατρείο.
1: Αντίστοιχα, γνωρίζουμε ότι η απόφαση, τέλος πάντων η έγκριση είναι θετική των αποφάσεων που έχουμε πάρει, οπότε
0: για
1: θα συνεχίσει η διαδικασία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ανησυχούν, μπορεί να έχει κολλήσει για 2-3 μήνες και έχουν δίκιο να ανησυχούν. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που θα διορθωθεί. Ήταν εντελώς διοικητική δυσλειτουργία, εγώ θα πω. Τίποτε άλλο.
0: Καλά, θα δούμε. Εντάξει, κυρία Σαρδέλη.
1: Μάλιστα, έχω κάνει και μία πρόταση εγώ για τους νοσηλευτές της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υιοθετηθεί τίποτε.
0: Ποια είναι αυτή η πρόταση, εν ολίγες?
1: Να δοθεί κίνητρο και σε αυτούς για να μπορέσουν να μείνουν. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από μία-δύο που είναι εδώ, οι υπόλοιποι είναι εκτός Ιθάκης. Δεν είναι από εδώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και για αυτούς είναι δύσκολο το να διαμείνουν.
0: Ναι,
1: βέβαια. Και το να μετακινούνται στις περιοχές που μένουν.
0: Μάλιστα.
1: Στις οικογένειές τους.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.
1: Και
0: αφού κάναμε την αρχή σήμερα, θα υπάρξει και συνέχεια, να είστε σίγουροι.
1: Φυσικά.
0: Γιατί πάντοτε η ΕΡΤΣΑ και θα αναδεικνύει τέτοιου είδους θέματα και κινείται.
1: Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Να ξέρετε, τώρα είναι και σε 2 εβδομάδες. Θα πρέπει να το γνωρίζετε ότι μπαίνει σε διαβούλευση ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα και θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την αναβάθμιση των επαρχείων βασικά. Τον περιφερειακό
0: μετοπικό
1: πρώην επαρχία.
0: Είδαμε και για αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά, κυρία Σαρδελή. Καλημέρα
1: καλά,
0: στην πανέμορφη γραφική ομερική και ό,τι άλλο θέλετε, Ιθάκη.
1: Την καλημέρα μας. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη.
0: Έχετε έρθει στη Ζάκυνθο.
1: Φυσικά και την αγαπώ πάρα πολύ τη Ζάκυνθο.
0: Και εμείς αγαπάμε Ιθάκη.
1: Και πάρα πολύ την αγαπάω πάρα πολύ σαν.
0: Και εμείς αγαπάμε Ιθάκη. Εξάλλου ο καθένας φτιάχνει την Ιθάκη του. Μέχρι και βιβλίο έχει γίνει η Ιθάκη από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι άλλο θέτε?
1: Έτσι,
0: τι θέτε δηλαδή?
1: Καλά, σίγουρα. Η Ζακεθινή είναι και πολύ φιλόξενη. Είστε και πολύ ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι.
0: Μία προσοχή πολύ. Μόνο όταν πισοπλατίζετε. Γεια σας.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω λάβει καμία πισοπλατή.
0: Ένα καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

Και εσύ έχεις μια καρδιά και εγώ έχω μόνο 5 λεπτά το πολύ. Αύριο μεθαύριο θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα, θα έχουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσα, με συγχωρείτε, για του Κερίου τα μέρη. Και δει το λιμανάκι εκεί, τι λιμανάκι τέλος πάντων, λιμανάκι, αλλιευτικό καταφύγιο, όλα και τίποτα μαζί. Και συνήθως, ναι, τέλος πάντων. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός με το μοίρασμα σε σχέση με τα πόστα και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σε μικρό χώρο πολλοί δεν χωράνε, σε σχέση με την ενοικίαση τουριστικών σκαφών κτλ. Εκεί διαδραματίζονται καθημερινά σκηνές απείρου κάλους μπροστά στα μάτια των τουριστών. Κάτι ξέρω που σας λέω. Και επειδή πρέπει να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα και πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση με κάποιες θέσεις που έχουν δοθεί 6 τον αριθμό, αντιδρούν όλοι οι υπόλοιποι γιατί δεν εξασφαλίζονται, ενώ δραστηριοποιούνται χρόνια εκεί. Έπρεπε να έχουν κάνει μια αίτηση με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Δεν έχουν κάνει την αίτηση, την έχουν κάνει μόνο 6. Θα υπάρξει επανέλεγχος για τους 6 κτλ. Κατά τα άλλα, ανάσα κατά Ιούνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτου. Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Drone στη Λευκάδα. Σιωπή, αμηχανία και υπουργικές ασυναρτησίες, αναφέρει εν συντομία η ανάσα κατά Ιούνια νησιά, περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Η ανάσα θεωρεί ως ελάχιστη υποχρέωση του Περιφερειάρχη Ιουνίων Ιήσων αφενός τη δημόσια αποδοκιμασία της κατάστασης που προέκυψε και αφετέρου την απαραίτητη την απέτηση για λήψη μέτρων προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για τους κατοίκους και τον τόπο από επανάληψη τέτοιων φαινομένων, όπως το γνωστό θέμα με το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικό, το οποίο εντοπίστηκε σε συγκεκριμένο σημείο, σε θαλάσσια περιοχή και μάλιστα μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Προφανώς θα γίνει κάποια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. Να πούμε επίσης πολλαπλασιάζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αναφορές και τα παράπονα από κατοίκους αλλά και επαγγελματίες της πόλης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε κεντρικά σημεία με τα τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα εστίασης, αναφέρει δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Street, οι διαμαρτυρίες για την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων. Αφήστε το καλύτερα. Όχι, μην τα αφήσετε, το αντίθετο. 11:57 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νάγκας στα μικρόφωνα. Καλώς την, ναι. Και ας άργησε, ή μάλλον δεν άργησε, Πινελόπη Αβούρη και καλλιτεχνικό καφενείο για την επόμενη ώρα. Στις 12 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Στη μία σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και πάλι. Με την, μάλλον με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ από τη συμπρωτεύουσα με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκηθο και την Ιθάκη και την Κεφαλονιά μαζί. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Τα είπα. Ουφ. Και επανάληψη της εκπομπής Zoom στην επικαιρότητα σήμερα. Στις 6 το απόγευμα από τις συχνότητες της ΕΡΤΣ Ακίνθου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Δεν λέω καλή συνέχεια γιατί αυτό ακούγεται συνέχεια και με εκνευρίζει. Και ακούς παντού δηλαδή. Καλή συνέχεια σε τι ακριβώς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους, να κάνετε την αυτοκριτική σας, να κοιτάζεστε στον καθρέφτη, μηδέ εξαιρουμένου και εμού. Και για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αν και εφόσον λέω εγώ, και προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτημα τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί η εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικάτος, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο, ηχνηλατεί τη ζωή και το έργο της φοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο, ηχνηλατεί τη ζωή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της Αρτιζακίνθου στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο erteco.gr εφόσον επιλέξετε την ένδειξη Ζάκυνθος και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 26950 33022 και στα social media, φυσικά στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Σήμερα, τελευταίες μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου, είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Φίλανδρος, ιστορικός, για να μιλήσουμε για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου και για το συνέδριο, φυσικά. Κύριε Φίλανδρε, καλή σας μέρα.
1: Κυρία Βούρη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή.
0: Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε μέσα στο φορτωμένο σας πρόγραμμα να είσαστε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Ζακυνθινοπούλα.
1: Ενδιαφέρουσα και μοναδική.
0: Μοναδική, ε? Γιατί μοναδική?
1: Μοναδική γιατί κατάφερε να σπάσει πολλά όρια και φράγματα της εποχής της. Κατάφερε να έχει μία σταθερή και προσιλωμένη συμμετοχή στα λογοτεχνικά, φιλολογικά και λαογραφικά δρόμενα της χώρας. Πρωτοπόρος με ιδέες οι οποίες προέκυψαν από την εμπειρία της και από τις επαφές της με το εξωτερικό, και γιατί ήταν το έργο της αρκετά, πάρα πολύ σημαντικό, και όχι μόνο για τα τοπικά της Ζακύνθου, θα έλεγα και για την Επτάνησο και για όλη τη χώρα.
0: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση με αυτή τη γυναίκα, κύριε Φίλανδρε? Ότι δεν έχει εξειδίκευση. Δηλαδή κάνει ιστορία, κάνει λαογραφία, μιλάει για το φεμινιστικό κίνημα, κάνει λίγο απ' όλα, και ό,τι κάνει το κάνει για την εποχή της ειδικά πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν το πνεύμα της εποχής στην οποία έζησε και η μόρφωση η οποία έλαβε από τον πολύ σπουδαίο δάσκαλό της και ιστοριοδίφη, τον Σπυρίδωνα Δεβιάζη, και όπως ξέρουμε δεν σπούδασε, δεν πήγε σε κάποιο σχολείο, σε κάποια σχολή. Η μόρφωσή της ήταν κατοίκον, ήταν πολύ ψηλή στάθμης βέβαια, ήταν επιλογή και του πατέρα της και της μητέρας της, και αυτό την έκανε να αποκτήσει μια πολύ ευρεία μόρφωση, την οποία βέβαια την καλλιέργησε και η ίδια, και όσο ασχολιόταν με τα γράμματα και με τα ψαξίματα που έκανε, με τις συλλογές, με την έρευνα στα αρχεία, όλο αυτό σιγά σιγά άρχισε να αποκτάει ένα βάθος, το οποίο συνδυάστηκε με τη διάρκεια. Δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε στα γράμματα δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι το τέλος της ζωής της συνέχισε να γράφει, να αρθρογραφεί και να παράγει έργο.
0: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι,
0: ποια
1: βέβαια
0: είναι αυτή η κυρία Μαριέτα Γιαννοπούλου?
1: Η Μαριέτα Γιαννοπούλου είναι, να το πάρουμε, να ξεκινήσουμε από το οικογενειακό της περιβάλλον. Καταρχάς γεννιέται το 1900, στο πέρασμα από τον έναν αιώνα στον άλλον. Αυτό παίζει το ρόλο του. Είναι το μοναδικό παιδί του Ευστάθιου Γιαννόπουλου και της Θηρεσίας Γιαννοπούλου, και από τις δύο πλευρές κατάγεται από σπουδαίες οικογένειες. Από την πλευρά της μητέρας της κατάγεται από το γένος Σβορώνου, το οποίο έχει μία αδιάλειπτη παρουσία στην Κεφαλονιά από το 13ο-14ο αιώνα. Από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από το γένος

0: Άγια Αποστολίτη, όπου ο πολύ μακρινός της πρόγονος του 16ου αιώνα, ο Θεόδωρος Άγια Αποστολίτης, πρωταγωνίστησε σε μία μάχη που δόθηκε στην Κορώνη μεταξύ των δυνάμεων του Κάρλου του Πέμπτου, του Αυτοκράτορα, και των Τούρκων, οι οποίοι τότε προσπαθούσαν να καταλάβουν τη Βιέννη, λόγω της ανδρείας που επέδειξε αυτός ο πρόγονος, ο Θεόδωρος Άγια Αποστολίτης, τους εξασφάλισε μία θέση στο Λίμπρον Ντόρο, και μετά από την Κορώνη βρεθήκανε στην Ζάκυνθο να κατέχουν μία πολύ σημαντική θέση στην τοπική κοινωνία, και κουβαλούσε πάντα η Μαριέτα το παρελθόν αυτό, και βέβαια κατάφερε να το, όχι απλά να πάρει τη σκυτάλη, κατάφερε να, στην ουσία, να σφραγίσει τη δικιά της πορεία και τη δικιά της προσωπικότητα μέσα από το έργο της.
1: Μάλιστα. Οπότε φέρει ένα βαρύ φορτίο οικογενειακό, αλλά είναι κορίτσι. Είναι κορίτσι σε μια κακή εποχή για να είσαι γυναίκα. Όχι πως τώρα είναι πολύ καλή, αλλά τότε ήταν ακόμα χειρότερη.
0: Τότε ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολο να έχεις δημόσιο ρόλο στα πράγματα. Οι γυναίκες τότε, οι γυναίκες της τάξης της, λαμβάνανε κάποια μόρφωση. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες, όπως λέει και ο δάσκαλος, όπως γράφει ο δάσκαλός της, οι γυναίκες της εποχής κάνανε dolce far niente, δηλαδή κάνανε μια γλυκιά ζωή χωρίς την πραγματικότητα να κάνουν τίποτα. Δηλαδή είχαν μια μόρφωση, διαβάζανε κάποια λογοτεχνικά έργα και ως εκεί. Το κορίτσι αυτό όμως από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβε ο Δεβιάης ότι είναι ξεχωριστό. Δηλαδή έχει μια φυσική ροπή στα γράμματα, είναι τρομερά φιλομαθής και έχει και ένα οξύ πνεύμα, δηλαδή δεν απλά καταναλώνει πληροφορία, έχει την ικανότητα να την επεξεργάζεται και να δημιουργεί κάτι καινούριο. Και υπήρχαν και άλλα, δηλαδή πρέπει να, για να είμαστε ιστορικά ακριβείς, υπήρχαν και άλλα κορίτσια στην εποχή της τα οποία είχαν τις δυνατότητες που είχε και η ίδια. Δηλαδή ο Σπυρίδωνας Δεβιάης αναφέρει μια νέα γενιά κοριτσιών, όπου γράφει μάλιστα ότι αυτή η γενιά τώρα του 1900, εκεί βρισκόμαστε, είναι η γενιά της Μαριέτας, είναι μια νέα γενιά δεσποινίδων από τη Ζάκυνθο, όπως λέει, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά όρια του φύλου τους και να σταθούν εισάξια δίπλα στο Φόσκολο, στο Σολωμό, στον Γκάλβο, στον Ερμάνο Λούτζι, στον Τερτσέτη και στους άλλους επιφανείς Ζακυνθίους. Ας πούμε μερικά ονόματα έτσι για την ιστορία. Είναι η Αγνή Δεμενεγίνη, είναι η Χαρίκλια Ξενοπούλου, η οποία είναι η αδελφή του Γρηγόριου Ξενόπουλου, γνωστού σε όλους μας. Είναι η Τίνα Ιδομενεγίνη, είναι η Νίτσα η Μακρή, είναι η Πετρονία η Ζώη, είναι η κόρη του Λεωνίδα Ζώη, πολύ γνωστός σε εσάς τους Ζακυνθίους. Είναι η Μαρία η Τσακασιάνου, είναι η Λούλα η Παπαδάτου, είναι η Ελένη η Σαμαρά, είναι η Πινελόπη Αθανασιάδου, είναι η Μαρία η Δεκαρίστου. Όλα αυτή είναι μια νέα γενιά δεσποινίδων που μας λέει και ο Δεβιάζης. Ωστόσο, αυτή η οποία καταφέρνει να ξεχωρίσει είναι η Μαριέτα Γιαννοπούλου, η οποία από πολύ νωρίς μπαίνει στα γράμματα.
1: Μάλιστα. Εσείς πώς μπλέξατε μαζί της?
0: Εγώ έμπλεξα μαζί της, άρχισε να με εισάγει σε αυτό το κόσμο της Μαριέτας και της οικογένειας Γιαννοπούλου Μινώτου, η εγγονή της, η Μαριέτα Μινώτου, πολύ σημαντική προσωπικότητα στον χώρο των αρχείων, πολύ γνωστή και σε εσάς, η οποία πριν από 20 χρόνια περίπου, έχοντας τη δυνατότητα να ταξινομεί και να μελετάει το αρχείο της, συνέγραφε άρθρα για τη γιαγιά της, για το αρχείο της. Τώρα ο όρος των Ζακυνθίων είναι νόνα, οπότε να συγγράφει για την νόνα της. Εγώ τότε με έκανε κοινωνό όλης αυτής της συγγραφικής δραστηριότητας, άρχισα σιγά σιγά να γνωρίζω έτσι πράγματα. Εκείνα τα χρόνια είχε κυκλοφορήσει το πάρα πολύ ωραίο και αναλυτικό λεύκομα, παύλα αφιέρωμα, από τα επτανησιακά φύλλα σε επιμέλεια του Διονύσιου Σέρα, και σταδιακά άρχισα να εμβαθύνω όλο και περισσότερο, με την άδεια βέβαια της κυρίας Μινώτου και της οικογένειάς της. Εδώ πρέπει να πω ότι μετά την αρχική εμπιστοσύνη που μου έδειξε η κυρία Μινώτου, με την ίδια εμπιστοσύνη με περιέβαλε και το οικογενειακό της περιβάλλον, ο αείμνηστος πατέρας της, ο Διονύσιος Μινώτος, η μητέρα της, η Μαρία Ηλαδά, και η αδελφή της, Χαρίκλια Μινώτου, οι οποίοι όλοι αυτοί από ένα σημείο και μετά μου έδειξαν τρομερή εμπιστοσύνη, και έτσι είμαι σε ένα με βάλανε στην ουσία στην οικογένειά τους, και μαζί με την κυρία Μινώτου αρχίσαμε από ένα σημείο και μετά να γίναμε, ας το πούμε, ένα επιστημονικό ζευγάρι, και αρχίσαμε να μελετούμε, να αρχιοθετούμε το αρχείο της νόνας της, και σιγά σιγά να συμμετέχουμε σε συνέδρια, να κάνουμε διαλέξεις και να προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και να τη μνήμη της νόνας της, και να επεκτείνουμε και να ανανεώνουμε κάθε φορά το ενδιαφέρον των άλλων για αυτήν.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μου απαντήσατε εσείς πώς μπλέξατε, εσείς πώς ερωτευτήκατε τη Μαριέτα Μινώτου, Γιαννοπούλου Μινώτου.
0: Κατάλαβα, ναι, εντάξει, απάντησα στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, κατάλαβα και το δεύτερο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλη, πέρα από την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η οικογένεια, μαγεύτηκα από το ίδιο το πρόσωπο, θέλησα σιγά σιγά να βάζω σε σειρά κομμάτια και τη ζωή της, να αρχίσω να συμπληρώνω ένα παζλ, και να προσπαθώ ατύπως να φτιάξω ένα βιογραφικό outline της ζωής της, όχι μόνο του έργου της αλλά και πληροφοριών οι οποίες βγαίνουν μέσα από το αρχείο της, και όλη αυτή η δραστηριότητα που έχει, που είναι πολλαπλή, δηλαδή κινείται στον χώρο της λαογραφίας, στον χώρο του θεάτρου, στον χώρο της ιστορίας, στον χώρο της αρχαιακής έρευνας και πολλά άλλα, και στον χώρο της λογοτεχνικής παραγωγής, στον χώρο της λαογραφίας, όλο αυτό με άγγιξε, πρέπει να πω, και μέσα από την ίδια άρχισα να εξοικειώνομαι και με τα τοπικά της Ζακύνθου σε ένα σημείο, όχι ασφαλώς με τον τρόπο που έχετε εσείς αυτή την εξειδίκευση, αλλά έτσι αγάπησα όλη αυτή τη δράση της, και θέλησα να τη μελετώ. Και το καλό είναι ότι κάθε φορά ανακαλύπτουμε και κάθε καινούριο, δηλαδή με διαφορετική αφορμή. Δηλαδή τώρα ας μιλήσουμε για το συνέδριο, ξεκινώντας πάλι ένα ταξίδι βήθησης μέσα στο αρχείο της, βγήκανε πάλι πράγματα, βρήκαμε ένα υλικό το οποίο δεν το είχαμε εντοπίσει στο προηγούμενο διάστημα. Διαβάζοντάς το βλέπαμε ότι βγαίνουν και άλλες πληροφορίες, και σιγά σιγά χτίζουμε και εμβαθύνουμε στις γνώσεις μας για αυτήν.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κύριος Φίλαντρος γενικώς ασχολείται με τα αρχεία. Αυτή είναι και η δουλειά του. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτός είναι ο μεγάλος του έρωτας, τα αρχεία.
0: Ο μεγάλος μου έρωτας είναι τα αρχεία και η ιστορία. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν μπορεί να χωρίσει, παρά τις όποιες δυσκολίες και γκρίνιες που κατά καιρούς εμφανίζονται. Αλλά αυτό το δίπολο είναι το οποίο με δίνει ένα νόημα στη ζωή μου και με κινητοποιεί.
1: Όμορφο δίπολο είναι. Να σταματήσουμε να πούμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ξεκουραστεί λίγο ο κόσμος, και να συνεχίσουμε να μιλάμε και για σας και για τη Μαριέτα Μινώτου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Για να πάμε λοιπόν αλλού κι εμείς. Κύριε Φιλανδρέ, από όλα αυτά τα πράγματα που έχετε σκαλίσει και έχετε βρει αυτά τα χρόνια, υπάρχει κάτι το οποίο να σας συγκίνησε περισσότερο, να σας ενθουσίασε περισσότερο?
1: Το πρώτο πράγμα που με άγγιξε ήταν η Εύα Νικήτρια. Είναι ένα μοναδικό για μένα στην Ελλάδα εκδοτικό επίτευγμα. Είναι ένα νεαρό κορίτσι στα 20 του, στο κλειστό περιβάλλον της Ζακύνθου του 1920, σε καιρό πολέμου μάλιστα. Η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ζει τη φάση μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα συνεχίζει να πολεμάει και να βρίσκεται στη Σμύρνη. Βγάζει ένα περιοδικό, την Εύα Νικήτρια, η οποία ο τίτλος και μόνο με ανατριχιάζει ευχάριστα, και συλλέγει αυτό το περιοδικό. Είναι μία, στην ουσία ένας διάβλος για να μπορέσει να συγκεντρώσει κείμενα γυναικών αλλά και ανδρών, τα οποία μιλάνε για τη γυναική χειραφέτηση, μιλάνε για το γυναικείο φύλο. Είναι μια τρομερή πηγή γνώσεων. Αυτό λίγο καιρό μετά είχε μια τέτοια επιτυχία, όπου η Καλλιρόη Παρέν και το Λύκειο των Ελληνίδων αναθέσανε στην Μαριέτα Γιαννοπούλου να, στην ουσία, να εκπροσωπήσει το Λύκειο Ελληνίδων στη Ζάκυνθο και να γίνει γραμματέας του σωματείου αυτού στο νησί της, και το περιοδικό αυτό να είναι το φιλολογικό περιοδικό του Λυκείου Ελληνίδων.
0: Να πω ότι όση ώρα εμείς μιλάμε, η κυρία Χαρίκλια Μινώτου και η κυρία Ανδριάννα Πομόνη στείνουνε στο Μουσείο Σολομού έκθεση για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, την οποία εκ του μακρόθεν έχουν επιμεληθεί η κυρία Μαριέτα Μινώτου και ο κύριος Φίλανδρος κατά ένα μέρος,
1: και
0: η οποία θα είναι
1: ο κύριος Αμπελάς.
0: Και ο κύριος Αμπελάς, στην οποία έκθεση υπάρχει και ένα τεύχος, ένα νομίζω ή δύο, δεν θυμάμαι, από την Εύα Νικήτρια, τα οποία προσέφερε για να εκτεθούν η κυρία Πομόνη, και ότι αυτή η έκθεση θα είναι ανοιχτή από αύριο Πέμπτη, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιατί το πρωί έχουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο της έκθεσης, και θα μείνει ανοιχτή μέχρι την άλλη Πέμπτη για να τη δει το κοινό της Ζακύνθου.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να δει όσο θα εκτεθούν στις προθήκες του μουσείου. Είναι πολύ σπάνια και πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα βλέπουν κάθε μέρα. Η Εύα η Νικήτρια είναι ένα μοναδικό περιοδικό στην Ελλάδα. Τα τεύχη του είναι δισεύρετα. Η οικογένεια Μινώτου έχει σίγουρα μια πλήρη σειρά, και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος που να έχει πλήρη σειρά, ίσως η Εθνική Βιβλιοθήκη. Και αξίζει να δούνε, να έρθουν και να δούνε έστω το εξώφυλλο. Δεν θα έχουν δυστυχώς τη δυνατότητα να ξεφυλίσουν το περιοδικό. Αυτό ίσως μπορεί να αποτελέσει την ιδέα για ένα μελλοντικό project. Ίσως ψηφιακά θα μπορούσαμε κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον, ή να κάνουμε μια αναπαραγωγή του περιοδικού. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το δει κιόλας και να διαβάσει τι γραφότανε 100 χρόνια πριν σε αυτό το περιοδικό, το οποίο ξαναλέω ότι είναι ένα τοπικό περιοδικό της Ζακύνθου. Δεν βρισκόμαστε στην Αθήνα, δεν βρισκόμαστε στην Πάτρα, δεν βρισκόμαστε στην Κέρκυρα, είμαστε στη Ζακύνθο. Μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τις τρεις προαναφερθήσεις πόλεις. Και όλο αυτό ξεκινάει από την πρωτοβουλία ενός κοριτσιού. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα, υπάρχει μόνο η στήριξη του δασκάλου της, του Δεβιάζη, και των γονιών της. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και η κυρία η Γιαννοπούλου ακόμα δεν έχει αποκτήσει την αναγνώριση που απέκτησε λίγο καιρό μετά. και μέσα από το περιοδικό. Και πρέπει να πούμε ότι το περιοδικό όταν βγήκε προκάλεσε σάλο στα τοπικά πράγματα της Ζακύνθου και όποιος θέλει ας ψάξει τον τοπικό τύπο της εποχής να δει τις αντιδράσεις και το τι προκάλεσε. Δεν είναι ότι βγήκε αυτό το περιοδικό και το δέχτηκαν όλοι με δάφνες και κλάδους ελιάς και τα λοιπά. Ήταν ένα περιοδικό το οποίο έσπασε στεγανά, μπήκε σφήνα στο αντροκρατούμενο λογοτεχνικό, φιλολογικό, ιστοριοδηφικό περιβάλλον της εποχής και οι αντιδράσεις ήταν οξύτατες και μάλιστα και προσωπικές επιθέσεις και ας το πούμε και με σημερινούς όρους bullying, και παρόλα αυτά με τη στήριξη της οικογένειάς της η Μαριέτα Γιαννοπούλου κατάφερε να ξεπεράσει όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και να συνεχίσει την προσπάθειά της και στο τέλος να πετύχει αυτό που πέτυχε.
0: Να γίνω κουτσομπόλα.
1: Θα μου πείτε τα ονόματα, δεν θα σας τα πω. Είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε. Άμα κάνετε μια έρευνα στον τοπικό τύπο θα τα βρείτε. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, μάλιστα, μιλάω για άντρες βεβαίως, πολλοί από αυτούς οι οποίοι ήταν αρνητικοί στην αρχή, ας πούμε η Εύα Νικήτρια λιδωρήθηκε με τον τίτλο «Η Εύα Αδικήτρια». Θα σας πω μόνο αυτό, την Εύα Δικήτρια. Αλλά όποιος έχει την όρεξη και είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, ταξίδι, παύλα, παιχνίδι, να ψάξει τον τοπικό τύπο της Ζακύνθου και να δει τις αντιδράσεις. Είναι και αυτό ένα θέμα εργασίας ίσως, και το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί από αυτούς, οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλα επιφανείς άνδρες της τοπικής κοινωνίας, μετέπειτα γίνανε στενοί συνεργάτες και πλέον από τη δεκαετία του 30 και μετά η Μαριέτα Γιαννοπούλου καθιερώνεται και συνομιλεί πλέον, αυτό είναι το σημαντικό, ότι συνομιλεί μαζί τους ως ίσον προς ίσον. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον αυτά που είχαμε το 20.
0: Εγώ λέω να γίνω κουτσομπόλα πάντως και να πω το εξής, το οποίο είναι προφορική ιστορία, δεν νομίζω να έχει γραφτεί στον τύπο. Πήγαινε γνωστός ιστορικός της Ζακύνθου τότε τα περιοδικά ήταν και σε διάφορα κουρία, φαρμακεία που ήταν τόποι που κυκλοφορούσε κόσμος. Στις προθήκες τους, πώς είναι τώρα περιοδικά στο Οδοντίατρία. Λοιπόν, κάποιος γνωστός Ζακυνθινός πήγαινε, τα έπαιρνε από εκεί και τα επέστρεφε. Ακριβώς για να μην υπάρχουν εκεί που μπορούσε να τα δει κόσμος, αλλά και για να έχει επιστροφές, οπότε να φαίνεται αποτυχημένο το περιοδικό.
1: Ναι, ακριβώς. Και εντάξει, πέρα από τη δράση αυτή, εντός εισαγωγικών, φεμινιστική, χειραφετική δράση που ανέπτυξε στα 20 της, εκείνη την περίοδο κινείται και σε άλλα πεδία η πρωταγωνίστριά μας. Από πιο μικρή ηλικία ξεκινάει και γράφει σε λογοτεχνικά περιοδικά της Ζακύνθου και της Αθήνας, όπως για παράδειγμα στη Διαπλαστή των Παιδών, γράφει στις Μούσες του Λεωνίδα Ζώη, γράφει στις Νύμφες, τοπικά ζακυνθινά περιοδικά, πολύ καλά όμως, έτσι, πάρα πολύ καλά, υψηλού επίπεδου, γράφει στο Πανόραμα, γράφει στην Ελληνική Επιθεώρηση της Ευγενίας Ζωγράφου, τη δεκαετία του το 1920-21 ετοιμάζεται να παρακολουθήσει το πρώτο γυναικείο συνέδριο, δεν καταφέρνει να πάει, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν καταφέρνει να κάνει αυτό το ταξίδι από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα, εικασίες μόνο μπορούμε να κάνουμε. Παρόλα αυτά είχε ετοιμάσει τις ομιλίες της, όπου είχε ετοιμάσει δύο ομιλίες, η μία λεγόταν η Επτανησία και η άλλη λεγόταν η Γυναικεία Βιοτεχνία Ζακύνθου. Δηλαδή βλέπουμε ότι την ενδιαφέρει να αναδείξει το ρόλο της γυναίκας και όχι το ρόλο της αριστοκράτησας γυναίκας, έτσι, το ρόλο της απλής γυναίκας, της χωρικής, της αγρότησας, της γυναίκας που δουλεύει στις τοπικές βιοτεχνίες, και επίσης έχει ετοιμάσει ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Για την ώρα δεν το έχουμε βρει, λέγεται «Δράμα στις Τζελουτζίες». Τώρα εσείς ως Ζακυνθινοί θα το προφέρατε σίγουρα καλύτερα. Τζελατζία είναι...
0: Τζελουτζία.
1: Ξέρετε τι είναι η Τζελουτζία? Θα ξέρετε προφανώς.
0: Είναι καφασωτό σιδερένιο.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε έρθει Ζάκυνθο νομίζω.
1: Έχω έρθει Ζάκυνθο. Είναι αυτό το καφασωτό σιδερένιο συνήθως, το οποίο μπαίνει στο παράθυρο, πλαισιώνει ας πούμε το παράθυρο, το οποίο επιτρέπει αυτός που είναι μέσα, συνήθως αυτά είναι στα ζακυνθινάρχοντικά της εποχής, αυτός που είναι μέσα μπορεί να δει απ' έξω, αυτός που είναι απ' έξω δεν μπορεί να δει μέσα. Δηλαδή ζωγραφικά αυτό έχει ένα δηλαδή μπορούμε να το δούμε σε πίνακες του Νικηφόρου Λήτρα και σε άλλους ζωγράφους της εποχής. Δηλαδή γράφει αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο δεν δημοσιεύεται ποτέ, αναφέρεται στο ρόλο της γυναίκας στα τέλη της ενετοκρατίας της Ζάκυνθο και παράλληλα γράφει και μία μελέτη, πέρα από, δηλαδή, εκτός από τη φεμινιστική δράση, εκτός από τα λογοτεχνικά, έχουμε και μία φιλολογική δραστηριότητα όπου μεταφράζει από τα λατινικά την ποίηση του Οράτιου και η οποία δημοσιεύεται σε πρόλογο του δασκάλου της, του Δεβιάζη, το 1921. Αργότερα βέβαια θα έχουμε και άλλες ανατυπώσεις, αναδημοσιεύσεις. Μετά ο πρόλογος, στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο πρόλογος του Δεβιάζη θα αντικατασταθεί από τον πρόλογο του Παλαμά. Αλλά όποιος καταφέρει να βρει αυτή την έκδοση του 21, πολύ σπάνια έκδοση, δεν υπάρχει στο αρχείο της οικογένειας Μινώτου, εγώ την έχω βρει στο αρχείο του Κωστή Παλαμά. Όποιος τη βρει αξίζει να διαβάσει τις 12 σελίδες της εισαγωγής του Δεβιάζη, οι οποίες μιλάνε για την μαθήτριά του, με πολύ κολακευτικό τρόπο βέβαια, και από εκεί αντλούμε και πολλές πληροφορίες για το οικογενειακό της περιβάλλον και για τα ενδιαφέροντά της. Αξίζει να πω εδώ ότι πέρα από τη βαθιά γνώση που είχε της ελληνικής λογοτεχνίας και της ευρωπαϊκής, κυρίως της γαλλικής και της ιταλικής, μας λέει ο Δεβιάζης σε αυτόν τον πρόλογο ότι η Μαριέτα Γιαννοπούλου διάβαζε προφανώς από τα γαλλικά ή από τα ιταλικά κινέζικη λογοτεχνία, ινδική λογοτεχνία και ιαπωνέζικη. Δηλαδή, αν τα σκεφτεί κανείς ακόμα και σήμερα, είναι φοβερά πράγματα όλα αυτά.
0: Εγώ θα ήθελα να πω ότι η Τσελουτζία σήμερα υπάρχει στο ναό της φανερωμένη στο Γυναικονίτη και στο Γυναικονίτη στην Αγία Παρασκευή στην Πόχαλη, για όποιον δεν έχει δει Τσελουτζία ή δεν έχει προσέξει ότι πώς είναι η Τσελουτζία ακριβώς. Και επίσης θα ήθελα να θυμίσω σε εσάς και να πω στους ακροατές μας ότι το 1917 μεταφράζει από τα γαλλικά και υπάρχει στις Μούσες την Εκάβη του γιου της Σάρας Μπερνάρ.
1: Ακριβώς. Είναι η πρώτη της φιλολογική εργασία.
0: Μου είπατε ότι σας συγκίνησε η Εύα Νικήτρια επειδή ήταν και πάρα πολύ νεανική, αλλά ήταν και το θέμα τέτοιο. Τι άλλο σας έχει συγκινήσει από αυτά που έχετε βρει στο αρχείο?
1: Μετά είναι το επόμενο εκδοτικό της εγχείρημα, μεγαλύτερο και πολύ πιο διευρυμένο, είναι η Όνειος Ανθολογία. Τεύχη της οποίας όσοι έρθουν στο μουσείο θα έχουν τη χαρά να δουν μερικά από αυτά. Είναι ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, λογοτεχνικό ποικίλης ύλης. Έχει μέσα ιστορικές μελέτες, λογοτεχνικά, έχει ποίηματα τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Στην Ιόνια Ανθολογία θα δει κανείς τις πρώτες μεταφράσεις του Θουκυδίδη που κάνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος γύρω στο 30-31. Έχει πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ έχω τη χαρά, η οικογένεια Μινώτου έχει μια πλήρη σειρά στο σπίτι της και έχω τη χαρά, είχα τη χαρά να ξεφυλίσω σχεδόν το σύνολο της Ιωνίου Ανθολογίας και είναι απίστευτη πηγή πλούτου. Μπορεί κανείς να δει μελέτες που αφορούν τη Ζάκυνθο και τα Επτάνησα και να δει όλους, σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων που είναι στα πράγματα εκείνη τη στιγμή και όλοι θα στείλουν και θα συμμετέχουν σε κάποια από τα τεύχη της. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε βέβαια τα μεγάλα αφιερώματα που κάνει το περιοδικό. Το πρώτο είναι για την εκατονταετηρίδα του Ούγκο Φόσκολο. το δεύτερο είναι για το Μαβίλη, το τρίτο είναι για το Μαρκορά και υπάρχει και ένα τέταρτο, έχει αποχωρήσει εκείνη τη φάση η Μαριέτα Γιαννοπούλου, για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Είναι ένα τρομερό περιοδικό. Εγώ αυτά τα δύο περιοδικά όταν τα έμαθα και άρχισα να τα ξεφυλίζω και να διαβάζω την αρθρογραφία, ευνηδιάστηκα ευχάριστα και συνέχεια θέλω να ξαναεπιστρέφω εκεί και να ανακαλύπτω τι άλλο μπορούμε να βρούμε.
0: Να σας ρωτήσω ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας. Όχι, δεν ρωτάω μόνο σε σχέση με τη Μαριέτα Γιαννοπούλου.
1: Εγώ είμαι ιστορικός, ο οποίος δουλεύει σε πολιτικά αρχεία. Έχω την, τη χαρά τα τελευταία χρόνια να προείσταμε στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και να είμαι υπεύθυνος του αρχείου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επίσης, είμαι Γενικός Γραμματέας στην Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελόπουλου, όπου έχω την ευθύνη του αρχείου, του ιστορικού αρχείου του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ενός για μένα φοβερού διανοουμένου παύλα πολιτικού της Ελλάδας του 20ου αιώνα, συνομήλικος με τη Μαριέτα Γιαννοπούλου. Δύο χρόνια διαφορά έχουν. Η Μαριέτα είναι γεννημένη το 1900, ο Κανελόπουλος το 1902. Δυστυχώς αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν συναντήθηκαν ποτέ. Δεν βρίσκουμε ούτε στο αρχείο του ενός ούτε στο αρχείο του άλλου κάτι που να τους συνδέει. Δεν έχουν ανταλλάξει μια επιστολή. Ούτε βλέπω κάποια άλλη σχέση. Προφανώς τυχαίοι παράγοντες δεν ευνόησαν μια επαφή ή μια συνεργασία. Θα μπορούσε όμως, γιατί έχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ τους. Και με ενδιαφέρει πολύ ο ρόλος της πολιτικής προσωπικότητας, ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και βέβαια ο φιλελευθερισμός και η δημόσια ιστορία.
0: Οπότε, ως δημόσια ιστορία ορίζουμε την ιστορία έτσι όπως βγαίνει στις εφημερίδες, στα περιοδικά.
1: Όπως βγαίνει και όπως πάρα πολύ καλά κάνει η Μαριέτα Γιαννοπούλου, για να επανέλθω, και αυτό είναι κάτι το οποίο απαντάει στην πρώτη, στην αρχική σας ερώτηση, χωρίς να έχει τα επιστημονικά εργαλεία που έχουμε σήμερα και χωρίς να έχει αναπτυχθεί ο κλάδος της προφορικής ιστορίας στη δεκαετία του 60 και του 70, από το 1910, από σχεδόν από εφηβική ηλικία, κάνει κάτι πρωτοποριακό η Μαριέτα για την εποχή της. Δεν είναι η μόνη, βέβαια, πρέπει να πούμε. Αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα ανάπτυξης της λαογραφίας. Τι κάνει? Το μοναδικό είναι το εξής, ότι είναι η πρώτη που αρχίζει, βγαίνει έξω από το αρχοντικό, επισκέπτεται κτήματα, χωριά και την επαρχία της Ζακύνθου, μιλάει με γυναίκες συνήθως μεγάλης ηλικίας, θα δούμε να μιλάει με γυναίκες που είναι 80 χρονών, με 70, και τι κάνει, τους ζητάει να τις αφηγηθούν πράγματα της λαϊκής τοπικής παράδοσης. Αρχίζει και συλλέγει παραμύθια, συλλέγει ξόρκια, συλλέγει τραγούδια, συλλέγει ομιλίες. Ομιλίες είναι αυτά, εντάξει τώρα εσείς τα ξέρετε, αλλά για τους ακροατές σας, είναι αυτά τα μικρά θεατρικά έργα, τα οποία πεζόντουσαν στις πλατείες στη διάρκεια της αποκριάς και όχι μόνο. Και όλα αυτά αρχίζει και τα καταγράφει και κάποια στιγμή θα τα δούμε να αποτυπώνονται εκδοτικά. Δηλαδή ευτυχώς δεν τα συνέλεγε απλά, κατάφερε να τα επεξεργαστεί και να τα εκδώσει. Οπότε έχουμε μια πλήρη συλλογή από όλη αυτή τη δουλειά που είχε κάνει σε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή ξεκίνησε προφανώς πριν από το 1920 και αυτό συνέχισε για αρκετά χρόνια έχουμε μια έκδοση για τα τραγούδια, μια έκδοση για τα παραμύθια, όλα αυτά είναι της δεκαετίας του 30 κατά βάση, για τα παραμύθια έχουμε μια έκδοση, για τα ξόρκια, για τις ομιλίες, και είναι μια αστήρευτη πηγή πλούτου όλο αυτό το πράγμα.
0: Να πω ότι τις παλιότερες ομιλίες που έχουμε, δηλαδή το Μυρτήλο και τη Δάφνη και τη Χρυσαυγή, συγγνώμη, το Μυρτήλο και τη Δάφνη και τον Κρίνο, που είναι οι δύο παλιότερες ομιλίες που έχουμε, τις έχουμε μόνο στην καταγραφή της Μηνώτου, όπως επίσης παραμύθια ξανασυλλέχθηκαν 100 χρόνια μετά από εκείνη.
1: Ναι, ναι. Και πριν από αυτήν δεν το είχε κάνει κανένας.
0: Και πριν κανείς, ναι.
1: Και βέβαια αυτό δεν είναι. Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι κάτι, να το θεωρούμε κάτι εύκολο και αυτονόητο. Για το 1915-1920 αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Έτσι ένα νεαρό κορέτσι μεγαλοαστικής οικογένειας να βγαίνει από τα στενά όρια ενός αρχοντικού και να πηγαίνει και να μιλάει με χωρικές και στα κτήματα και στα χωριά της εκείνη του. Επίσης, έχει και μια άλλη δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με τα δικά σας ενδιαφέροντα πάρα πολύ, τη θεατρική παραγωγή. Δηλαδή, ασχολείται πολύ με το θέατρο, γράφει θεατρικά έργα και γράφει και παιδικά θεατρικά έργα. Και μεταφράζει επίσης και μεταφράζει και θεατρικά του Κάλβου, τα οποία θα το δούμε, είναι μια έκδοση που θα τη δούμε να εκδίδεται στα τέλη της δεκαετίας του 50, και στο τελείωμα της ζωής της ο γιος της, ο Διονύσιος Μηνώτος, αμέσως μετά το θάνατό της βρίσκει σε κάποιο συρτάρι ένα παλιό ξεχασμένο θεατρικό έργο που είχε γράψει για τον Διονύσιο Σολωμό, όπου στην πραγματικότητα είναι 6 σκέτς από τη ζωή του μεγάλου μας εθνικού ποιητή, το οποίο το είχε συγγράψει στα τέλη της δεκαετίας του 40. Δεν εκδόθηκε τότε, δεν είχε φροντίσει η ίδια να το εκδώσει. Πάντως με τα χρόνια ξεχάστηκε, και όπως μας λέει στην εισαγωγή που κάνει ο Διονύσιος Ρώμας, ότι ένα πρωί δέχτηκε ένα πολύ ευχάριστο τηλεφώνημα από το Διονύσιο Μηνώτο και του ανήγγειλε ότι βρήκε σε κάποιο συρτάρι ένα ξεχασμένο θεατρικό έργο για τον Σολωμό και του ζητούσε να προλογίσει το έργο.
0: Το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό και είναι πολύ ενδιαφέρον θεατρολογικά το τι γράφει μέσα στο Σολωμό.
1: Ναι, χαίρομαι, γιατί εγώ δεν έχω τα εργαλεία για να το κρίνω.
0: Ότι βρήκατε εσείς πρόσφατα, το οποίο είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ναι. Θα σας αφήσω να το πείτε στο συνέδριο και απλώς θα σας πάω στο συνέδριο ρωτώντας έτσι πολύ προβοκατόρικα, και γιατί να κάνουμε συνέδριο του 2026 για τη Μηνώτου.
1: Αμέσως μετά το θάνατό της άρχισαν να γίνονται πολύ νωρίς, δηλαδή αξιομνημόνευτα νωρίς, άρχισαν να γίνονται φιλολογικά μνημόσυνα και μεγάλα αφιερώματα, καταρχάς από την τοπική κοινωνία και από τον τοπικό τύπο της Ζακύνθου. Δηλαδή και το 63 και το 67 έχουμε φιλολογικά μνημόσυνα, τα οποία τα κάνει ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Πολύ σημαντικά, το ενδιαφέρον ανανεώνεται τη δεκαετία του 2000, όπου έχουμε εκεί πλέον το μεγάλο αφιέρωμα των Επτανησιακών Φύλων, έχουμε αφιερώματα σε εφημερίδες αθηναϊκές, δηλαδή ξεπερνάει πλέον τα στενά τοπικά όρια. Και το 12 έχουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο σε Αθήνα και Ζάκυνθο, όπου εκεί είναι η πρώτη σοβαρή εμπλοκή μου με την Μαριέτα Γιαννοπούλου. Έχουμε εκτός από τα δύο συνέδρια στην Αθήνα και στη Ζάκυνθο μια πολύ μεγάλη έκθεση αρχιακών τεκμηρίων στην Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στην Αθήνα. Και από το 12 και μετά έχουμε μικρότερα αφιερώματα, και τώρα ερχόμαστε στο σημερινό συνέδριο, ερχόμαστε στο σήμερα, όπου η απάντηση είναι ότι είναι μια γυναικεία, είναι μια προσωπικότητα που πρέπει να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Προσέφερε πάρα πολλά στη Ζάκυνθο και κατέγραψε λαϊκό πολιτισμό που θα είχε χαθεί. παρήγαγε πρωτογενές έργο δικό της, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν ακόμα κείμενα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά ή σε εφημερίδες και πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ενώσει και να τα βγάλει σε αυτοτελείς εκδόσεις, όπως έκανε ο γιος της μετά το θάνατό της με το θεατρικό έργο του Σολομού. Φιλοδοξώ να αναλάβω μια τέτοια πρωτοβουλία, αν μου το επιτρέψει ο χρόνος. Έχω εντοπίσει, δηλαδή, έχω εντοπίσει το στόχο, ένα πολύ ωραίο ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι μια προσωπικότητα με πολυσχηδές και πολλαπλό έργο σε διαφορετικούς τομείς και επίσης έχει... Κουβαλάει μέσα από τη ζωή της και από το αρχείο της, το οποίο ευτυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος σώθηκε και μας παρέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Διαφορετικά δεν θα είχαμε μόνο το έργο της, χωρίς όμως τη γλύκα και τις μικρές καθημερινές, ας το πούμε, λεπτομέρειες της ζωής της που μας παρέχει το αρχείο της, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη αλληλογραφία που έχει με γνωστούς και άγνωστους της εποχής της. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ένα χειρογραφό της και στην κάτω σελίδα, αυτό το οποίο με είχε συγκλονίσει όταν το είχα δει, υπάρχει ένα χειρογραφό της και στην κάτω σελίδα, ξέρω εγώ, λέει μισό κιλό ψωμί, ένα κιλό αλεύρι, 2 κιλά ντομάτες, δηλαδή κρατάει και σημειώσεις τέτοιου τύπου. Όλα αυτά τα μικρά, τα τρίβια μας τα προσφέρει το αρχείο, και είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι στη χρονοκάψουλα του 20ου αιώνα για να ανακαλύψει κανείς μια προσωπικότητα και πολλές πτυχές τοπικής και πτανησιακής ιστορίας.
0: Και επίσης εμείς οι Ζακυθινοί καλά θα κάνουμε να τιμούμε και να αγαπάμε τους ανθρώπους μας και να μην τους ξεχνάμε.
1: Στην περίπτωσή της πάντως αυτό ισχύει. Δηλαδή ήδη από πολύ νωρίς ο Δήμος και η Δημοτική Βιβλιοθήκη είχαν πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, πρέπει να πω. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, τη δεκαετία του 2010, έχει γίνει και ονοματοδοσία σε έναν από τους δρόμους της πόλης.
0: Οπότε αυτήν τουλάχιστον τη θυμόμαστε πότε-πότε και ασχολιόμαστε μαζί της. Τι θα γίνει στο συνέδριο τώρα, κύριε Φιλανδρέ?
1: Στο συνέδριο θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες εξειδικευμένων επιστημόνων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ένα βιογραφικό outline της ζωής της. Επιστήμονες από διάφορους κλάδους, οι οποίοι έχουν εμβαθύνει σε διάφορα τμήματα της δραστηριότητάς της, θα κάνουν ανακοινώσεις. Από εσάς θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λίγο τη θεατρική της πτυχή, η οποία πρέπει να αναδειχθεί. Είναι η λιγότερο, νομίζω, αναδεδειγμένη. Αυτό το σημειώνει και ο Ρώμας στον πρόλογό του, στο έργο για τον Σολομό. Δηλαδή λέει προς το τέλος ότι ξέραμε πολλά πράγματα για τη ζωή της. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι έχει ασχοληθεί και με το θέατρο και ότι μέσα από την έκδοση του Σολομού είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε να τεκμηριώνουμε και αυτή τη δράση. Έχει ασχοληθεί και με το παιδικό θέατρο. Και
0: από πολύ νωρίς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε εκδόσεις της, φωτογραφίες και τεκμήρια από το αρχείο της, πάρα πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, στις προθήκες του μουσείου θα δούμε ένα μπλοκ συνδρομητών από την Ιόνια Ανθολογία και αν είχε τη δυνατότητα κάποιος να το ξεφυλίσει, θα μπορούσε να δει μέσα τα ονόματα του Μυριβίλη, του Μαρίνου Γερουλάνου, του Κωνσταντίνου Κοτσιά, πολύ σημαντικοί άνθρωποι της δεκαετίας του 30, οι οποίοι είναι συνδρομητές και στηρίζουν την Ιόνια Ανθολογία. Και επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, να παρακολουθήσουμε το θεατρικό αναλόγιο το οποίο επιμελείστε. Ακούσουμε...
0: Το οποίο επιμελείται ο κύριος Άγγελος Πυριώχος. Εγώ διάλεξα τα κείμενα, την επιμέλεια του ανθολογίου την έχει κάνει ο κύριος Πυριώχος.
1: Είναι μια συνεργασία του κυρίου Πυριώχου και δική σας. Και θα έχουμε τη δυνατότητα επίσης να παρακολουθήσουμε μια στρογγυλή τράπεζα που θα τεθούν γενικά και ειδικά θέματα για την πρωταγωνίστριά μας και για την εποχή της. Και τέλος, την τελευταία μέρα, την Κυριακή, στις 17 του μηνός, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία βόλτα στην πόλη και να δούμε το πόσημα τα οποία σχετίζονται με άμεσο ή έμεσο τρόπο με τη ζωή της Μαριέτας Γιαννοπούλου.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για όλους όσους από εμάς προσπαθήσανε να στηθεί αυτό το συνέδριο. Κάναμε ένα ταξίδι στη δεκαετία του 30, το οποίο μάλλον μας έχει συναρπάσει. Και επίσης γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους. Για μένα ένας από τους καινούριους ανθρώπους που γνώρισα ήταν ο κύριος Φιλάνδρος και πάρα πολύ συγκινήθηκα από αυτό και πέρασα και πολύ όμορφα στις κουβέντες μας προσωπικές. Είναι τα συνεδρία γενικώς, είναι τόποι συνάντησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα που γίνεται όταν στείνονται τέτοια πράγματα. Συναντάς ανθρώπους και μαθαίνεις καινούργια πράγματα.
1: Και ένας στόχος του συνεδρίου είναι να μπολιάσει και νέους ανθρώπους με ένα ενδιαφέρον και να τους κάνει να ασχοληθούν και αυτοί, γιατί εντάξει, οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι, εμείς μεγαλώνουμε και καλό είναι από κάτω να έρχεται και μια νέα γενιά και να έχει το ενδιαφέρον για να μπορέσει να συνεχίσει όλο αυτό το ενδιαφέρον και τη συζήτηση. Και χαίρομαι που υπάρχει, δηλαδή το λέω στοχευμένα αυτό, χαίρομαι που σε αυτό το συνέδριο βλέπω ανθρώπους που δεν είχα γνωρίσει το 12, πριν από 15 σχεδόν χρόνια, που τους έχει καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον και θα τους δούμε τώρα να συμμετέχουν είτε άμεσα είτε έμεσα, είτε με κάποιον τρόπο στην Οργανωτική Επιστημονική Επιτροπή, είτε κάπου αλλού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από όλο αυτό. Οι νέοι άνθρωποι που θα μπουν στη συζήτηση.
0: Να πούμε στο πρακτικό κομμάτι ότι η έκθεση δουλεύει από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη στις 12.30 είναι ανοιχτή στο κοινό και την Παρασκευή το απόγευμα γύρω στις 6.30 αρχίζει το συνέδριο και είναι όλοι οι Ζακυνθινοί καλεσμένοι να το παρακολουθήσουν. Θα μας κάνουν μεγάλη χαρά. Να ευχαριστήσω σιγά σιγά τον κύριο Φίλανδρο που ήταν μαζί μας και που μας είπε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και τα τρυφερά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια έτσι πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε και χαίρομαι πάρα πολύ να σας γνωρίσω και από κοντά.
0: Και εγώ θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω από κοντά. Λοιπόν, Παρασκευή στις 6.30 ξεκινάει το συνέδριο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου. Σας περιμένουμε και τους καλεσμένους μας από την Αθήνα στο συνέδριο, όπως είναι ο κύριος Φίλανδρος, αλλά και το κοινό της Ζακύνθου. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε ξανά την άλλη Τετάρτη. Κύριε Φίλανδρε, και πάλι ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, ραντεβού στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης σας.
0: Σίγουρα, γεια σας.
1: Χαιρετώ.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
10: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
9: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
10: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: το πλοίο.
1: Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
1: Ναι.
2: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκινάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
1: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λεία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα

0: Εξήγηση του αριθμού σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου ανήλικων μαθητών και ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών των μαθητών προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσες των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι. Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να ποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες Μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά υπουργός, Έλληνας υπουργός, πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

0: Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν λέει ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης σύζυγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήση γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και το όσον περιέγραψε και η Σταρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με Μάλιστα. το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μία είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν, και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας, βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρείας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Blockchain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άμβρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άμβρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με εσόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεση Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα, και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγχρονισμός. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ή ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας 2 λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπλα που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βατή έχει 1 πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό, να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της Κρίας Λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποδίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Mm-hmm. Μετά θα δοθούν προκαταβολές. Όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει. Έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκη, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την Ερτλάρη σας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν δείξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εκδηλώσεις που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων φυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθωρα Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περιοικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομού μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του. Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωποιημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση σε ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη, θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μια πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη, και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα η Κατερίνη,
1: ναι,
18: το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες,
1: όλα τα στοιχεία,
18: για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά κρούς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσος. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν,
1: ναι,
19: τα σοκάκια στο
1: παρκή. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε, έτσι θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμίνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις αδεδεί σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολλαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθατε. Θα με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μεσόωρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό, και υπογράμμισε πω οι κρατικέ παρεμβάσει πρέπει να είναι στοχευμένε και προσωρινέ, ώστε να μην δημιουργούν νέε πληθωριστικέ τάσει, αφήνοντα ανοιχτό πάντω το ενδεχόμενο για πρόσφατο μέτρο στήριξη στο μέλλον. Ενδεχομένω, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μα κλειστά, όπω πρέπει να κάνουμε σε κάποιε τέτοιε περιπτώσει. Υποστήριξε δε πω η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας την ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μία μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο

0: Γνωστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξει τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Συνάδειο του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας τάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιρετικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.

0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤΝΙΟΥΣ ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκ των συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο ένα αγκάθι, έτσι, παγκόσμιο.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
2: Και
0: πολύ
2: σε
0: μεγάλη
2: περίοδο, και σε μια περίοδο βέβαια που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι ΗΠΑ τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής της διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
7: The first country going through to the grand final is Greece.
8: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο... συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμου από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό, αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είμαι χαμογελαστή εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξη του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν τυχή και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού Eurovision.

0: αγριότητας επεισόδια για, μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών Κύβρης. Στην ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία, υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τόσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στην νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική μέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί η παρατάξηση της όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει καθημερινά τα δικά
2: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο Ρινιούζερ 105,8 στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστηρίξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγιόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε ξεκαθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερμηνεύς 95,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το, αυτή.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιεξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιεξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά που του είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις ή το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πριν όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγη, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να έρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό.
1: Βέβαια.
11: Το πλαίσιο
1: περιμένουμε
11: το ενδιαφέρον του αυτό.
1: Βέβαια.
11: Για τις και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου του, για το δέχομαι του πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Βανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από τον Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
1: Ναι,
11: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στον Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Το μπρος πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
1: Νότια Ανανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
12: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
13: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
13: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
14: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ οι άλλοι 17χρονοι φέρει βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
14: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
1: 6
14: λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χριστίνα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίε και κύριοι, μόλι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφο μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχική κρίση σε παιδιά και εφήβου. Ο πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τονανδρούτσα για να τον ακούσουμε.
15: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή, είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της. Για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν πιο πολλά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast και το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κρουαζιερόπλιο με το χανταϊό πάμε στο κρουαζιερόπλιο, τώρα το κρουαζιερόπλιο με το νοροϊό.
16: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί,
1: θα και το παρακολουθούμε.
16: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα playoff της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
17: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο φαναφρό της Αθήνας, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο, αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνος Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός δέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
18: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με
18: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελανέ μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ain't no sunshine when she's...
9: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
8: It's not warm when she's away.
9: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαδητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
8: Don't go changing.
9: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Afrofunk. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Ελγκάτο Νέγκρο εδώ συνεργάζεται με τον Σενεγαλέζο τραγουδιστή και μουσικό τον Ασάμ Μπουπ. Τίτλος του κομματιού Mundo Cae, που σημαίνει στα ελληνικά ο κόσμος καταραίει. Mundo Cae, Tierra Cae, Mundo Cae, Veo Flores en el Cao. Η επόμενη φωνή, η επόμενη υπέροχη γυναικεία φωνή ανήκει στην Ροζάνα Μαϊλάν. Σε αυτή την κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια που μαζί με την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα θα τραγουδήσουν για όλους εμάς και όλους εσάς το Σάββατο 30 Μαΐου στο 5ο Cosmos Jazz Party που θα πραγματοποιηθεί στον Καζάρτε, στον υπέροχο χώρο του Roof Stage με αυτή την εκπληκτική θέα. Σας περιμένουμε όλους, η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 9 και μετά. Ένα πάρτι που δεν θα μοιάζει με όλα τα άλλα, γιατί θα είναι και jazz και Latin και θα έχει και πολύ πολύ χορό. Η παραγωγή του Cosmos θα είναι στα DEX, οπότε ετοιμαστείτε για το 5ο Cosmos Jazz Party Σάββατο 30 Μαΐου. Ροζάνα Μαϊλάν, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα. Του Μιράδα, καλησπέρα σε όλους.

σκοτεινή κάπως ρέγγι ατμόσφαιρα από τη Γερμανία με τους Καστριέτε Φιλοζόφεν και ένα άλμπουμ με τίτλο Where Did Our Love Go. Είχε κυκλοφορήσει το 1996 και αυτό ήταν το Τζαμίλια.

0: Good day, μια αισιόδοξη hip-hop ανάσα και ένα κομμάτι γεμάτο αισιοδοξία και θετική ενέργεια από το καλοκαίρι του 2008 ήταν η Nappy Roots με το Good Day. Και άλλη μια απολαυστική δόση μουσικής αισιοδοξίας, ένα διασκεδαστικό funky soul κομμάτι από τον σπουδαίο soulman, τον Ural Thomas, που στη δεκαετία του 60 μοιραζόταν τη σκηνή με ιερά τέρατα όπως ο Otis Redding και ο James Brown. Αν και αποσύρθηκε για δεκαετίες από τη δισκογραφία, δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει μουσική. Εδώ με το συγκρότημά του του Spain, από το 2022 ακούμε Give Me Some Ice Cream.
1: Ice Cream!

0: Έφτασε στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν από την αναχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρετερίτιδας. Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή για το χθεσινό θάνατο της 17χρονης. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

stand-up ονομάζεται το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας. Μια κορυφαία στιγμή της συνεργασίας του θρυλικού γκούρου με τον Damien Marley, που μαζί πάντρεψαν έξοχα, νομίζω, hip-hop με reggae. Να πάμε στη Γαλλία για τη συνέχεια. Let me down, de zi.

Electro Disco, περσινή κυκλοφορία. Αυτό ήταν το γαλλικό δίδυμο των Polo & Pan και με τη συμμετοχή της Αμερικανίδας Beth Dido. Ακούσαμε το Petit Étoile και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς και... κλείνουμε με αγαπημένο Your Woman από White Town. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: No sunshine when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
5: Don't go changing.
6: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria. Ave solitaria, con el cantar se consuela.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για θέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλο του μαρέ, μόσουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Κουπόνς, κουπόνς.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
3: Κουέ.
2: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
0: Ertzakinfo και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinfo, ο δικός σας σταθμός.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ertzakinfo.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
7: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.
7: Μου λες τα μάτια.

καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Ερτ Ζακίνθου.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και συγκλονίστηκε πάλι το Πανελλήνιο. Οι περισσότεροι ενδεχομένως έπεσαν από τα σύννεφα. Το φιλοσοφούν λιγάκι τώρα και κάνουν ομφαλοσκόπηση. Εκ των υστέρων πάντα. Στέλνουμε εμείς τα παιδιά μας στην αυτοκτονία. Είτε κανονικοί είτε αυτοκτονούν καθημερινά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Αυτή η ζωή δεν είναι για μένα, είπε η 17χρονη που άφησε το σημείωμα στους γονείς της, που μαζί με τη φίλη της έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη στο κενό. Η μία δεν υπάρχει πια στη ζωή και η άλλη χαροπαλεύει στο ΚΑΤ. Απρόπως υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται ήσυχοι. Βέβαια θα μου πείτε πολλοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, είτε ξαπλωτοί είτε όρθιοι. Βαριά άρρωστη η κοινωνία μας. Και η γιατρία δεν είναι και τόσο εύκολη. Κρίμα, πολύ χρήμα. Για τις δύο 17χρονες κοπέλες, φίλες, μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Για τα παιδιά του σήμερα και του αύριο. Το χθες έχει γραφεί στην ιστορία και δεν ξεγράφει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή την ώρα τουλάχιστον. Πολύ πολύ καλημέρα σας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Και σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Σταύρος Λιβέρης. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Θα με ανεχτείτε στα μικρόφωνα για μία ώρα σήμερα, Σάκης Νέγκας. Πολλές πολλές καλημέρες. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Τα τηλέφωνά μας, που είναι και δικά σας, 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media. Καμία σχέση με το σοσιαλισμό. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Θα έλεγα τώρα κάτι. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι και όχι χινάκι, το λέω για πλάκα. erazakena@yahoo.gr. Και σήμερα είναι απεργία. Σε όλο το δημόσιο τομέα. Τώρα θα μου πείτε πόσοι και ποιοι απεργούν. Είναι ένα ερώτημα. Δυστυχώς, είμαστε σε πισωγύρισμα. Αλλά είναι και αυτοί που απεργούν. Τετάρτη 13 Μαΐου, 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα, απεργιακή συγκέντρωση μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου στις 10.30 το πρωί, αναφέρει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου. Πανελλαδική, πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Για απεργιακή συγκέντρωση, όπως είπαμε, 10.30 το πρωί μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Απεργία που κάνει η ΑΔΔΗ. ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η εκπαιδευτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 13 Μαΐου απεργούμε. Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, ούτε ευρώ για τους

Δεν έχουμε λάβει κάποια ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, την ΕΝΙΣ, με πρόεδρο τον Νίκο Ποταμίτη, ούτε από το Σύλλογο Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με πρόεδρο τον Βαγγέλη Τσόλα. Ίσως αυτό να λέει κάτι. Ανακοίνωση και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ και συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση 10.30 το πρωί στην αντιπεριφέρεια Ζακύνθου. Περισσότερα στη συνέχεια με ένα φίλο από τα παλιά, τον Δημήτρη Ματζουράτο, έχουμε να τα πούμε κάτι χρόνια στον αέρα, παλαιότερα περιφερειακός σύμβουλος και νυν πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Λιξουρίου. Θα πάμε και μέχρι την Ιθάκη, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπική αλλά και περιφερειακή εκπομπή και πολύ περισσότερα. Και θα φιλοξενήσουμε σήμερα στα τηλέφωνά μας την έπαρχο Ιθάκης Σμαράγδα Σαρδελή. Στο κόκκινο η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. Έχει προβεί σε σχετικές καταγγελίες ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας η έπαρχος Ιθάκης, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στην έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Και θα ασχοληθούμε και με τα δικά μας εδώ. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα μια συνέντευξη με την πρόεδρο του εργασίου Χαρά Βίτσου, λόγω ενός πένθους στο οικογενειακό της περιβάλλον, και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Προφανώς άλλαξε γνώμη και θα μιλήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα αναφερθούμε με έναν τρόπο στα του εργασίου.

Πάμε στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Eurovision 2026, το πανηγυράκι. Δικό μου το τελευταίο σχόλιο. Ελλάδα, τα καταφέραμε. Στον τελικό το επόμενο ραντεβού του Ακύλα. Τα highlights της λαμπερής βραδιάς. Στον τελικό λοιπόν ο Ακύλας. Προσκρίσιμη αναμέτρηση Τραμπ και Σι. Το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν και το αγκάθιτι στα Ταϊβάν. Τραμπ και Σι. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος Πρόεδρος αντίστοιχα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πνίγματα στον Λίβανο. Θεοδωρικάκος στο Earth News, τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από κατακριστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τη Eurovision, την προβάλλει βέβαια όπως είναι γνωστό η ΕΡΤ. Επειδή ακούστηκαν γιοχαρίσματα κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ισραήλ και από ακτιβιστές ή και συμμετέχοντες στην εκδήλωση σε ρόλο θεατών και τα συνθήματα «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» και άλλα τινά, συνελήφθησαν οι φωνασκούντες. Χάλασαν, φαίνεται, την αισθητική της Eurovision. Και ελευθερία στην Παλαιστινή. Καταλάβατε. Κατά τα άλλα, ζούμε στη δημοκρατία, τη δυτική δημοκρατία, που δεν ανέχεται σε πολλές των περιπτώσεων φωνές που είναι κοντρά στο ρεύμα, ακόμα και στη Eurovision, για να μην πάρει τώρα υποτίθεται πολιτική χρειά κτλ. Αλήθεια, έχω ένα ερώτημα. Γιατί έχουν αποκλείσει τη Ρωσία από παντού Eurovision? Ποδοσφαιρικές διοργανώσεις σε επίπεδο Champions League και όχι μόνο, Ευρωλίγκας και ούτω καθεξής. Και δεν έχει αποκλειστεί από πουθενά το Ισραήλ και συμμετέχει κανονικά και με τον νόμο? Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν έχει κάνει γενοκτονία στην Γάζα? Δεν έχει εισβάλει στο Λίβανο? Δεν έχει χτυπήσει το Ιράν? Δεν. Δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Ηλιούπολη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, 17χρονη μάχη των γιατρών στο ΚΑΤ. Τα τελευταία νέα για την υγεία της. Ληστεία στην ΚΑΤΟ τη Θωρέα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Νέο ψηφιακό πλωστάσιο σε 24 τελωνία της χώρας για να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο. ΑΔΔΔΗ 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα, Τετάρτη, και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στην Αθήνα. Ποιοι συμμετέχουν? Ευτυχώς, λέμε,

0: Εμείς ανοιξιάτικος καιρός σήμερα με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές βροχές. Κάτι βροχές και κάτι γίδες που έλεγε μια ψυχή. Η Ευρώπη αλλάζει σελίδα στο μεταναστευτικό. Το σύνδρομο που ξυπνά τα πόδια σου κάθε βράδυ. Η διαταραχή που επηρεάζει τον ύπνο. Αυτά και άλλα πολλά. Κουτσούμπας προς απεργούς αδεδί. Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις προς λήψη σταθερές εργασιακές σχέσεις. Πάμε και στα δικά μας. Και στην ημέρα Ζακίνθου ή ημέρα Ζάντε.gr, όπως θέλετε. Ζάκυνθος λέει, ενισχύσει σε αστυνομία και λιμενικό, πίεση και ελλείψεις στο ξεκίνημα της σεζόν. ΔΕΙΑΣ μάχη με τον χρόνο για το αποχετευτικό στον πλάνο. Μετά το καλοκαίρι δεύτερη φάση των εργασιών. Εκδήλωση στο νοσοκομείο και την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικής, επιτακτική ανάγκη η στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου. Ψηφιακή προβολή της Ζακίνθου και των Ιωνίων μέσα από τη νέα εφαρμογή Explorer Ionian Islands. Φρένο των επιχειρηματιών στο Αργάσι για τα έργα οπτικής ίνας. Αυτό θα συζητούσαμε σήμερα μεταξύ άλλων με την πρόεδρο του Αργασίου Χαράβιτσου. Σημαντικά κίνητρα για τις θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου. Σημαντική υποσταλέγωση. Κεφαλονιά εκτεταμένη διάβρωση στην γέφυρα του στενού πόρου. Σε εξέλιξη το μαθητικό φεστιβάλ παρουσίασης δράσεων ενεργού πολίτη στη Ζάκυνθο. Σύλληψη 39χρονου ημεδαπού για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης στη Ζάκυνθο φυσικά. Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σε τρεις διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης η Ζάκυνθος. Επιστημονικό συνέδριο στη Ζάκυνθο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινό του 15 με 17 Μαΐου. Εμείς την Παρασκευή μετά τις 11 θα μιλήσουμε με την εγγονή της. Μαριέτα για αυτή Γιαννοπούλου Μινότου. Μαριέτα Μινότου, αδελφή της Χαρίκλιας Μινότου που κάνει εδώ εκπομπή δίθυρα ακούσματα μαζί με τον Πέτρο Βισβάρδη. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ ημέρες δράσης μαζί μικροί πολίτες μεγάλη φωνή το Σάββατο 16 Πέμπτου στο Λοφοτουστράνη. Το βιβλίο Παράθυρο στον κόσμο, η λογοτεχνία στο επίκεντρο εκδήλωσης της Λέσκης Ανάγνωσης Κερίου, Άγκουρα Κεράσια του Μιχαήλ Άνθη στο Θέατρο Σαρακινάδο με την Τάνια Τρίπη και τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Αυτά. Λοιπόν, όπως είμαστε τώρα, πάμε να ακούσουμε από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος για το έργο της περιβόητης ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου που προβλέπει επέκταση της παραλίας και όχι μόνο. Και όπως είπαμε στην περιοχή έχουν σταματήσει εργασίες για οπτικές ίνες στο Αργάσι έως τον Οκτώβριο μετά την αντίδραση των επιχειρηματιών της περιοχής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτή την ενημέρωση του Δημάρχου Ζακίνθου για το έργο της ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Για την ανάπλαση του Αργασίου, στην ουσία είναι η διάβρωση που έχει πάθει η περιοχή του Αργασίου, ένα έργο που συμβολίζει τη μετάβαση από την αδράνεια στη δράση, από τη μαρτυρία στην υλοποίηση και από τα λόγια στο αποτέλεσμα. Το Αργάσι είναι ένας από τους πιο ζωντανούς και δυναμικούς πυρήνες της Ζακίνθου, με έντονη τουριστική δραστηριότητα και σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία. Και όμως, για χρόνια, η εικόνα που παρουσιάζει, ειδικά στην παραλία του, ήταν προβληματική. Η διάβρωση της ακτογραμμής προχωρούσε, η παραλία συρρυκνωνόταν και η ανησυχία των κατοίκων και των επαγγελματιών μεγάλωνε. Δεν χρειάζεται να το ωραιοποιούμε. Υπήρξε μία περίοδος κατά την οποία το πρόβλημα αυτό διωγγωνόταν χωρίς να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά. Οι διαμαρτυρίες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν υπερβολικές. Ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Ήταν η φωνή μιας τοπικής κοινωνίας που έβλεπε την κατάσταση να χειροτερεύει και ζητούσε τι άλλο, λύσεις. Όμως η διαφορά δεν φαίνεται στη διαπίστωση ενός προβλήματος. Η διαφορά φαίνεται στην διαχείρισή του. Και εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η μεγάλη αλλαγή που έφερε η νέα Δημοτική Αρχή. Από την πρώτη στιγμή δεν επιλέξαμε να μεταθέσουμε τις ευθύνες ή να περιοριστούμε σε δηλώσεις. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το έργο, να το τρέξουμε, να το οριμάσουμε και να το οδηγήσουμε στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα. Δουλέψαμε συστηματικά, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, με τους μελετητές, με τα αρμόδια υπουργεία, με τον βουλευτή μας, ώστε ένα έργο που για χρόνια παρέμενε ζητούμενο να αποκτήσει πραγματική υπόσταση. Η ορίμανση ενός τέτοιου έργου απαιτεί μελέτες, απαιτεί εγκρίσεις, χρηματοδότηση, συντονισμό υπηρεσιών, αλλά περισσότερο επιμονή. Αυτό αποτελεί πολιτική βούληση και διοικητική ικανότητα. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Σήμερα πλέον δεν μιλάμε για το Αργάσι για μια απλή ιδέα. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο έργο αντιδιαβρωτικό με τίτλο «Ανάπλαση παραλίας Αργασίου Δήμος Ακυνθίων» με προϋπολογισμό 5.385.000 που έχει ήδη δημοπρατηθεί και προχωρά προς την υλοποίησή του. Μιλάμε για ένα έργο που προκηρύχθηκε το 2025 μέσω ανοιχτής διαδικασίας, με σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένους όρους, κάτι που αποδεικνύει ότι η διαδικασία δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά πλέον μπήκε σε τροχιά εκτέλεσης. Και κυρίως μιλάμε για ένα έργο ουσίας, ένα έργο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, που βασίζεται σε ακτομηχανικές μελέτες, που περιλαμβάνει την κατασκευή δεκάδων υποέργων, που έχει εγκρίσεις από όλα τα αρμόδια υπουργεία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικές, είναι στοχευμένες. Στόχος τους είναι να περιορίσουν τη διάβρωση, να σταθεροποιήσουν την ακτογραμμή και να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας και βιωσιμότητας για την περιοχή. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Στο παρελθόν υπήρξαν διαμαρτυρίες. Σήμερα υπάρχει έργο. Στο παρελθόν υπήρχε αγανάκτηση. Σήμερα υπάρχει σχέδιο. Στο παρελθόν υπήρχε στασιμότητα. Σήμερα υπάρχει υλοποίηση. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι υποχρέωση που έχει κάθε δημοτική αρχή απέναντι στους πολίτες.
0: Αυτά από τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα για το έργο της ανάπλασης παραλίας Αργασίου, μια πολύπαθη περιοχή με το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο δρόμο που διασχίζει την τουριστική κατά τα άλλα περιοχή του Αργασίου, με χιλιοσκαμμένους δρόμους, με πεζοδρόμια που δεν χωρούν δύο ανθρώπους να περπατούν παράλληλα. Ναι, ναι. Και με πολλά άλλα προβλήματα, η οποία περιοχή είχε κόκκινη σημαία παλιότερα, με τα λίμματα στη θάλασσα, ένα αποχετευτικό που πέρασε από 40 κύματα στη συνέχεια, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έχει σήμερα η κατάσταση, με κάποιες εργασίες αντικατάστασης ενός τμήματος του κεντρικού αγωγού που έκανε στην περιοχή ΙΔΕΙΑΣ πρόσφατα, με εργασίες για οπτικές ίνες στο οδόστρωμα της περιοχής, που μετά τις αντιδράσεις επιχειρηματιών σταμάτησαν και θα ξεκινήσουν και θα συνεχιστούν προς το τέλος της τουριστικής περίοδου και άλλα τεινά. Αρκεί τα σχέδια, κύριε Δήμαρχε, να μην μείνουν πάλι σχέδια επί χάρτου, γιατί έχουμε συνηθίσει από κάτι τέτοια στο νησί.

0: για να μην περιμένει πολλή ώρα στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημήτρης Ματζουράτος, εν μέσω κινητοποίησης και στη γειτονική Κεφαλονιά. Έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια στον αέρα τουλάχιστον.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Κύριε Ματζουράτε, καλή σας μέρα. Η ζωή κύκλους κάνει, πολλές φορές επιστρέφουμε σε αυτά τα οποία είχαμε ξεκινήσει κάποτε.
1: Σιδεροκέφαλος, να το πούμε έτσι.
0: Όχι, δεν έκανα εγχείρηση πρόσφατα. Αστειεύομαι. Πάλι ποτέ περιφερειακό σύμβουλο, σωστά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εκπαιδευτικός.
1: Εκπαιδευτικός πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ.
0: Κεφαλονιάς Ιθάκης.
1: Κεφαλονιάς Ιθάκης.
0: Και επί τη ευκαιρία, το είπα και προηγούμενα, να πούμε ότι είστε και επικεφαλής του συνδυασμού της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Λιξουρίου.
1: Ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η κινητοποίηση. Υποτίθεται ότι σήμερα έχουμε απεργία σε όλο το δημόσιο, την οποία προκήρυξε η ΑΔΔΗ 24ωρη, και συμμετέχουν μεταξύ άλλων και η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκες και το Νομαρχιακό Τμήμα Κεφαλονιάς και Ιθάκες. Αντίστοιχη συγκέντρωση και στη Ζάκυνθο στις 10.30 το πρωί μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο της κινητοποίησης σε σχέση με τα προβλήματα και τα αιτήματα. Απλά την κατανόησή σας για τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, συμμετέχουν σημαντικά σωματεία στο νομό, ναι. Όπως είναι η ΕΛΜΕ, όπως είναι ο Σύλλογος των Δασκάλων,
0: ναι.
1: Είναι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, οι ναι. εργαζόμενοι στην περιφέρεια,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με βάση και τις καινούργιες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την άρση της μονιμότητας και για την άρση του δημόσιου χαρακτήρα των δημοσίων πανεπιστημίων. Βασικά τα αιτήματα τα οποία σήμερα έχουμε στην κινητοποίησή μας είναι πρώτα απ' όλα το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της αύξησης των μισθών μας κατά 20%, το θέμα των ελαστικών σχέσεων εργασίας και φυσικά της άρσης της μονιμότητας που επιχειρείται από την κυβέρνηση. Είναι ζητήματα πολύ σημαντικά για μας και πρέπει να κατανοηθεί ότι δεν αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους απλά. Αφορά όλο το λαό, διότι αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο διάστημα είναι δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, τα νοσοκομεία, η κοινωνική πρόνοια, όλα αυτά, οι παιδικοί σταθμοί, όλα αυτά θα υποβαθμιστούν, θα υποτιμηθούν, διότι δεν μπορεί με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλές αμοιβές, με σπαστά ωράρια, με αναπληρωτές, με συμβασιούχους στα νοσοκομεία, με αναπληρωτές στα σχολεία να λειτουργήσουν και να έχουμε σοβαρές υπηρεσίες. Άρα το διακύβευμα είναι ο ίδιος ο λαός πώς θα δεχτεί επίθεση με βάση αυτές τις επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Να πούμε λοιπόν ότι η συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη στο σπίτι του δασκάλου.
1: Ναι, τώρα κατευθυνόμαστε τώρα προς την περιφέρεια.
0: Υπάρχει σπίτι του δασκάλου στο Αργοστόλι.
1: Βεβαίως. Τώρα κατευθυνόμαστε προς την περιφέρεια για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, τα οποία είναι αυξήσεις στους μισθούς κατά 20%,
0: ναι, τα είπα.
1: Επαναφορά 13ου και 14ου
0: μισθού,
1: αφορολόγητο 12.000 προς αυξημένο 3.000 για κάθε παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ενάντια στην ακρίβεια, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, κατάργηση της ασφοράς 2% για την ανεργία και ξεπάγωμα όλων των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση της ελαστικής εργασίας, καμία ιδιωτικοποίηση, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, όχι στην άρση της μονιμότητας, να στελεχωθούν τα

0: νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα σχολεία με το ανάλογο προσωπικό και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου έχει έλλειψη γύρω στο 30%.
1: Μιλάτε για την Κεφαλονιά.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και η προκηρύξηση των εφταμηνητών πυροσβεστών, ας πούμε, έχουν πάει πίσω. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια του λαού, την αντιπυρική του ασφάλεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, να γίνουν μελέτες αντισεισμικού ελέγχου σε όλα τα κτίρια, γιατί είμαστε από τις πιο
1: σεισμογενείς περιοχές,
0: μαζί με τη Ζάκυνθο και
1: Ευρώπη.
0: Γενικότερα όλα τα Φτάνησα, είμαστε στη πιο σεισμογενή περιοχή στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας την ίδια.
1: Ναι.
0: Την ίδια τη ζωή μας.
1: Ναι, να πούμε κύριε Ματσουράτο επί τη ευκαιρία ότι έχετε και μια άλλη κινητοποίηση το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου και καλούνται γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς προκειμένου να εκφράσετε τα δικά σας αιτήματα, αν σας δοθεί η δυνατότητα και να ζητήσετε ένα ψήφισμα, συμπαράσταση, κάτι τέτοιο.
0: Βεβαίως. Όχι, να απαιτούμε συγκεκριμένες αποφάσεις για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει ο νομός Κεφαλονιάς και που αφορούν την περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη τις υποδομές, το νερό, τη σχολική στέγη, τις μεταφορές των μαθητών. Είναι ζητήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία κοστίζουν στο λαό και έχουν δημιουργήσει τεράστια αδιέξοδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της σχολικής στέγης έχουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουμε από τα 12 σχολεία ας πούμε στον νομό, έχουμε τα 7 σχολεία σε κοντέινερ. Αυτό είναι δραματική κατάσταση.
1: Αυτό ισχύει παντού.
0: Ναι, αλλά όμως
1: και
0: πρέπει κάποια στιγμή, κάποια στιγμή πρέπει να το αντιπαλέψουμε αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε
1: μετά
0: καλά,
1: από χρόνια, και έστω και στον αέρα και όχι από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Να ρωτήσω, είναι ικανοποιητική συμμετοχή?
0: Όχι και τόσο. Όχι και τόσο.
1: Πού το αποδίδεται αυτό με δύο λόγια, κύριε Ματσουράτο? Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κεφαλονιά.
0: Προφανώς. Εντάξει, δείχνει και την κρίση που υπάρχει στα ανώτερα συνδικαλιστικά επίπεδα. Όταν εκλέγεις τον Παναγόπουλο ξανά στη ΓΕΣΕ, όταν στην ΑΔΔΗ ας πούμε δίνεις μάχη για να περάσει αυτή η απεργία, είναι προφανώς ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, μάλλον και η συμμετοχή έχει να κάνει και με τέτοια ζητήματα.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Κεφαλονιά, πάμε στην Ιθάκη. Ο ίδιος νομός είναι. Λοιπόν, φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε την έπαρχο Ιθάκης Σμαράγδα Σαρδελή. Καλή σας μέρα, κυρία Σαρδελή. Καλημέρα στην πανέμορφη Ιθάκη, στο νησί του Οδυσσέα. Αλλά υπάρχει και κάποια αμφισβήτηση από την Κεφαλονιά. Δεν είναι της παρούσης, βέβαια, να το συζητήσουμε.
1: Καλή
0: τώρα.
1: Καλή σας μέρα από την όμορφη ομυρική Ιθάκη, έτσι, στο νησί του Βασιλιά Οδυσσέα.
0: Με τα δικά της ιδιαίτερα.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση από κανέναν. Η ιστορία νομίζω ότι μιλάει μόνη της, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Με τα δικά της ιδιαίτερα χαρίσματα αλλά και προβλήματα, Ιθάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ένα εξ αυτών και πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης και μάλιστα χθες παρακολούθησα και την παρέμβασή σας σε εκπομπή μέσω ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το θέμα της υγείας είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε εμείς σαν πολιτική.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, η υγεία και η συγκοινωνία τα νησιά μας. Τα πρώτα που πρέπει να δούμε είναι αυτά. Και είναι και αλληλένδετα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς Κέντρο Υγείας έχουμε στην Ιθάκη, το οποίο και αυτό είναι υποστελεχωμένο. Δηλαδή, χρειάζεται. Δεν είναι μόνο ο παιδίατρος. Ο παιδίατρος είναι ίσως το μεγαλύτερο, αλλά είναι και άλλες ειδικότητες που πρέπει να έρθουν στο νησί της Ιθάκης. Ούτως ώστε να πούμε ότι είναι καλυμμένο το νησί και οι πολίτες του. Και οι επισκέπτες μας βέβαια από το θέμα της υγείας. Το θέμα βέβαια του παιδιάτρου που καρκινοβατεί εδώ και 1,5 χρόνο μετά την παρέτηση του μόνιμου παιδιάτρου είναι το μεγαλύτερο, γιατί η Ιθάκη έχει 400 παιδιά δικά της, Ιακόπουλα, αλλά και πόσοι άλλοι έρχονται με τις οικογένειάς τους, πόσα άλλα παιδιά έρχονται τώρα το καλοκαίρι για να απολαύσουν το νησί μας, να κάνουν όμορφες και ήρεμες διακοπές.
0: Γιατί
1: θα πρέπει.
0: Ενδείκνυται η Ιθάκη για τέτοιες διακοπές, ήσυχες, ήρεμες και οικογενειακές. Ναι.
1: Ακόμη και στην καρδιά του Αυγούστου, ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού, η Ιθάκη ενδείκνυται για ήρεμες.
0: Κάτι
1: και
0: ξέρω κι εγώ από Ιθάκη.
1: Χαλαρές διακοπές.
0: Μια καλημέρα να ακούει στον καλό μου φίλο πρώην έπαρχο Ιθάκης, Σπύρο Τσιντήλα.
1: Ναι, την καλημέρα μας. Ο Σπύρος.
0: Έχουμε κάνει μαζί δημοσιογραφικό οδηπορικό στο νησί.
1: Πολύ καλό φίλο.
0: Κάποια
1: και
0: χρόνια.
1: Πολύ ικανό και. Θα ήθελα να πω, με άνθρωπος με ευαισθησίες υπηρέτησε το ρόλο του.
0: Γι' αυτό και τα παράτησε.
1: Εγώ ίσως είμαι πιο επιμονή.
0: Ναι.
1: Και υπομονετική, αλλά είμαι πιο επιμονή.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας χώρος δύσκολος η πολιτική. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να βοηθήσω τον τόπο μου, μόνο γι' αυτό, δεν έχω κάποιο άλλο όφελος. Και γι' αυτό επιμένω κιόλας, δεν έχει κανένα δικαίωμα δηλαδή.
0: Και συμμετέχετε να πούμε από τη ευκαιρία και στα περιφερειακά συμβούλια ως έπαρχος Ιθάκης, έχετε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχετε όμως τη δυνατότητα να ψηφίσετε, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, ψηφίζουμε.
0: Α, ψηφίζετε.
1: Στα περιφερειακά συμβούλια.
0: Α, ναι.
1: Και κάνουμε εισηγήσεις στα περιφερειακά συμβούλια, προτείνουμε τα θέματα που αφορούν την Ιθάκη και ψηφίζουμε, φυσικά ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος του επάρχου.
0: Έχετε φέρει το. Ναι, πείτε μου. Έχει περιορισμένες αρμοδιότητες ο έπαρχος, η αλήθεια είναι. Έπαρχο έχει, ας πούμε, στο Αιγαίο ή Κάλυμνος, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι άλλα 12 επαρχία είναι στο Αιγαίο, βόρειο και νότιο. Είναι 10 στο νότιο και 2 στο βόρειο Αιγαίο. Διεκδικούμε τώρα μέσω και του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μια αναβάθμιση του ρόλου μας. Ουσιαστικά, δηλαδή, να μπορέσουμε να λειτουργούμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να μπορούμε να έχουμε, γιατί τα νησιά μας, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας απευθύνονται σε εμάς και έχουν δίκιο. Τώρα είπατε ότι η Κεφαλονιά, η Ιθάκη είναι ένας νομός. Είναι ένας νομός, αλλά η Ιθάκη, αφού είναι ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα και είναι ξεχωριστό νησί, έχει και ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή, φτάνουν κάποιες φορές.
0: Να μην είστε συνεχώς υπό τη σκιά της Κεφαλονιάς.
1: Και αυτό.
0: Να το θέσω και έτσι.
1: Αυτό, το πρώτο αυτό. Αλλά μπορεί να ταυτίζονται κάποια προβλήματα να γίνονται ταυτόχρονα και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργούμε από μακριά. Και με θέματα τα οποία, δηλαδή ακόμη και το επαρχείο να λειτουργεί εκ του μακρόθεν, τη στιγμή που εμείς βλέπουμε τι γίνεται μέσα και αν υπάρχει ανάγκη δηλαδή υπαλληλική, ούτως ώστε να δώσουμε περισσότερα άτομα να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, αν μου γίνεται κάτι, οτιδήποτε δηλαδή έχει σχέση και με το διοικητικό κομμάτι και με το λειτουργικό, πρέπει να το. Εμείς να το κατευθύνουμε.
0: Να υποθέσω ότι θα συμμετέχετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε περιφερειακό συμβούλιο στην Κεφαλονιά, εδώ δίπλα μας, και φυσικά θα συμμετέχουμε. Εντάξει, τα θέματα είναι αρκετά, τα θέματα τρέχουν δηλαδή καθημερινά και ναι. Στην Ιθάκη. Μπορεί να είναι μικρό νησί, μικρότερο νησί, αλλά ίσως επειδή είναι μικρότερο νησί είναι μεγαλύτερα και τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε διευθύνσεις. Δηλαδή λειτουργεί το επαρχείο, αλλά χωρίς με το αυτοτελές τμήμα και το Γραφείο Τεχνικών Έργων, το οποίο και αυτό
0: υποστελεχωμένο.
1: Δεν θέλει να μας το απομακρύνουνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει βέβαια τέτοια περίπτωση. Εντάξει.
0: Ποια είναι η συνεργασία που έχετε ή δεν έχετε με τον Δήμαρχο Διονύση Στανίτσα?
1: Εγώ προσπαθώ να σας πω κάτι, προσπαθώ με όλους να συνεργαστώ
0: ναι.
1: για το όφελος του νησιού μας. Δηλαδή δεν θα αρνηθώ καμία συνεργασία που είναι προς το καλό του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ προσπαθώ, όπως και ο Σπύρος ο Τσιντήλας ουσία, ο πρώην συνάδελφος, θεωρώ ότι και αυτός προσπαθούσε για το καλύτερο. Τώρα είναι το αν το δέχεται ο άλλος, το αν το αποδέχεται τη συνεργασία ή δεν την αποδέχεται. Γιατί αν δεν αποδέχεται κάποιος τη συνεργασία, θεωρώ ότι θα είναι για προσωπικούς ναι. λόγους και μόνο.
0: Η οποία η Ιθάκη, ας πούμε. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι η Ιθάκη έχει, με συγχωρείτε, έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης σε σχέση με την ίδρυυση. Mm-hmm. Δεν έχει βιολογικό, αν είναι δυνατόν,
1: εν έτη
0: 2026, γιατί όπως μαθαίνουμε κάποιοι στο νησί δεν θέλουν το βιολογικό. Συζητήθηκε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το έφερε το θέμα ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα, η Καταϊόνια Νησιά και Κεφαλονίτης και πρώην Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, και απάντησε ο Περιφερειάρχης ότι έχει δεσμευτεί ένα ποσό 19 εκατομμυρίων ευρώ κτλ.
1: Έχουμε δώσει 4 παρατάσεις τώρα στο Δήμο Ιθάκης.
0: Έχει αλλάξει η χωροθέτηση για το βιολογικό.
1: Έχει αλλάξει. Εγώ είχα πει στο 2014 μια άλλη μελέτη με άλλη χωροθέτηση και έτοιμη προς δημοπράτηση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τιντήλα τα ξέρει, γιατί και αυτό συνέχισε μετά. Έκτοτε δεν δόθηκε ίσως η σημασία που έπρεπε και σε αυτή τη μελέτη, οπότε
0: ναι.
1: Δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που έπρεπε και έτσι έμεινε στον αέρα αυτή η μελέτη. Δηλαδή έλξαν προθεσμίες και χάθηκε η χρηματοδότηση ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ξεκίνησα μία άλλη μελέτη, είχε ξεκινήσει και επιθετίας του κ. Τσουντήλα και αυτή η μελέτη, η οποία όμως ακόμη και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε, θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε και θέλουμε, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ο βιολογικός. Και θέλουμε να δώσουμε τα χρήματα, δηλαδή, για να γίνει ένα έργο σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο Ιθάκης, γιατί είναι ουσιαστικά και έργο αναβάθμισης, είναι αναπτυξιακό έργο, αλλά είναι και έργο
0: δημόσιας
1: που
0: υγείας.
1: Αφορά την υγεία των κατοίκων.
0: Ακριβώς, σε ένα τουριστικό νησί. Πρώτα και κύρια για το μόνιμο πληθυσμό, τον λίγο μόνιμο πληθυσμό που έχει, και μετά για τους επισκέπτες. Κυρία Σαρδελή, όμως, αν έχετε την καλοσύνη, να μην αντικήσουμε το θέμα του κέντρου υγείας, γιατί αυτό είναι το.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Σε αυτό επικεντρώνουμε σήμερα και θα επανέλθουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
1: Είναι τεράστιο θέμα το θέμα του κέντρου υγείας Ιθάκης, και να ξέρετε ότι το θέμα του παιδιάτρου. Δηλαδή, δεν μπορεί 400 παιδιά τη Ιθάκη τώρα να μένουν ακάλυπτα. Και όπως είπα και οι επισκέπτες μας που θα έρθουν με τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Είχα στείλει πριν από 1,5 μήνα, είχα έρθει και σε επαφή με την κυρία Κράβαρη, η οποία είχε επισκεφθεί την Ιθάκη, και τώρα πρόσφατα με τον κύριο Θεμιστοκλέους και την κυρία Κράβαρη ξανά. Τους έθεσα και ένα θέμα, μήπως υπάρχει δηλαδή μία πρόταση δικιά μου, να καλυφθούμε κατά κάποιο τρόπο από την Κεφαλονιά. Γιατί η Κεφαλονιά έχει 6 παιδιάτρους, έχει 4 ειδικευόμενους και 4 ειδικευμένους.
0: Μιλάτε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, γιατί υπάρχει και το Ματσαβινάτιο στο Λιξούρι.
1: Όχι σαν μόνιμη λύση, έτσι, γιατί εντάξει, μετά υποστελεχώνεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί η άμεσα λύση πρέπει να γίνει αυτό. Η θέση του παιδιάτρου δίνεται με θέση διευθυντή, να ξέρετε, προκηρύσσεται με θέση διευθυντή. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον σε αυτή τη θέση που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας. Όμως το Υπουργείο Υγείας πρέπει να δώσει τη λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς προτείνουμε. Απάντηση δεν πήρα σε αυτές τις προτάσεις που έκανα. Να ξέρετε ότι απευθύνθηκα στην ΕΚΤ, είπε. Δεν πήρα καμία απάντηση και το έστειλα στο Υπουργείο, στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους.
0: Ο οποίος κύριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, παρέστηκε στο πρόσφατο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Ιθάκη για τη δημογραφική κρίση.
1: Αυτό σας λέω, και γι' αυτό του το έθεσα το θέμα αυτό. Του έδωσα και τα έγγραφα κατευθείαν διαχειρός για να τα δει με τις προτάσεις και μία. Ένα άλλο έγγραφο που είχα κάνει τον Οκτώβριο, τον προηγούμενο Οκτώβριο, που ήταν όλα τα θέματα τέλος πάντων του κέντρου υγείας Ιθάκης, γιατί είναι πολλά. Είναι άλλες δύο θέσεις παθολόγων, είναι οδηγός ασθενοφόρου, είναι μικροβιολογικό που δεν λειτουργεί γιατί συνταξιοδοτήθηκε εδώ και χρόνια η παρασκευάστρια. Είναι αρκετά θέματα. Είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Είναι πολλά θέματα. Είναι το κτηριακό, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και ακόμη και το θέμα της αιμοκάθαρσης, εγώ απέθυνα και σε αυτό μια έκκληση. Μήπως υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν, που κυριαρχούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δεν μπορούν να μεταβούν στην κεφαλονιά ή νευροπαθείς, να υπάρχει ένα μηχάνημα που να μπορούν να γίνουν εδώ, τέλος πάντων, εναλλακτικά.
0: Ναι.
1: Οι διαδικασίες αυτές.
0: Μάλιστα. Έχετε φέρει βέβαια το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, και έχει περάσει ομόφωνα. Ναι. Τα έχουμε στείλει και στο Υπουργείο. Δεν το έχω φέρει απλά. Δηλαδή, αυτά τα θέματα τα έχω φέρει τουλάχιστον 25 φορές από την αρχή της θητείας μας μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχω πάρει καμία απάντηση.
0: Και δεν αρκεί μόνο ένα ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου σε καμία των περιπτώσεων.
1: Πάντα ήταν ομόφωνο το ψήφισμα, ναι, του Περιφερειακού.
0: Ναι.
1: Πάντα, βέβαια, δεν το συζητάμε. Κανένας δεν αρνήθηκε και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους.
0: Δηλαδή, και είναι και το σημαντικό κομμάτι με τα οικονομικά κίνητρα που πρέπει να δίνονται σε δημόσιους λειτουργούς και δίνοσηλευτές και γιατρούς, προκειμένου να στελεχώσουν κέντρα υγείας και νοσοκομεία, για παράδειγμα στα Ιόνια νησιά, και οι οποίοι προέρχονται από άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Και προκυρήσονται θέσεις και δεν καλύπτονται ποτέ, ή έρχονται εδώ και φεύγουν μια ώρα αρχίτερα γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος διαβίωσης με νίκια και ούτω καθεξής.
1: Είχα φέρει στην αρχή της θητείας μας, είχα φέρει το θέμα αυτό, γιατί από τους 4 αγροτικούς οι 2 έπαιρναν το επίδομα αυτό, οι άλλοι 2 δεν το έπαιρναν. Τέλος πάντων, είχα εισάγει το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τους ευχαριστώ γιατί πέρασε ομόφωνα. Και τώρα πλέον δίνονται κίνητρα και στους 4 αγροτικούς γιατρούς της Ιτάκης και στους επικουρικούς γιατρούς. Ξεκινήσαμε 350 ευρώ και μετά υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη για όλα τα ετάνησα, για όλους τους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει 450 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, είναι, νομίζω, ένα πολύ σοβαρό κίνητρο για να μπορέσει κάποιος να μείνει. Είναι το ενοικιό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μόνο που τώρα η Περιφερειακή Αρχή κόβει το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς, αν όχι όλους, περισσότερους.
1: Όχι, δεν το έχει κόψει. Δεν το έχει κόψει. Το συζητήσαμε και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν έχει κοπεί. Υπήρχε μια δυστοκία όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, η οποία θα διορθωθεί. Δεν
0: για
1: έχει κοπεί καθόλου.
0: Γιατί...
1: Είναι λάθος εκφρασή αυτή.
0: Λάθος η σκοπιμότητα. Είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει θέμα με απλήρωτους αγροτικούς γιατρούς. Και τώρα
1: για
0: ανακάλυψε η Περιφερειακή Αρχή ότι υπάρχουν θέματα νομιμότητας και αυτά έχουν πάει,
1: ναι,
0: έχουν πάει στην αποκεντρωμένη για να αποφανθεί.
1: Πάντα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος, το ξέρετε. Ότι
0: αν έχουν εντοπιστεί ότι οι αγροτικοί γιατροί να μην παίρνουν το επίδομα και κακώς το έπαιρναν, ή αν έχουν ιδιωτικό γιατρίο, πάλι επίσης γιατρίο.
1: Αυτά γνωρίζουμε ότι η απόφαση, τέλος πάντων η έγκριση είναι θετική των αποφάσεων που έχουμε πάρει, οπότε
0: για
1: θα συνεχίσει η διαδικασία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ανησυχούν, μπορεί να έχει κολλήσει για 2-3 μήνες και έχουν δίκιο να ανησυχούν. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που θα διορθωθεί. Ήταν εντελώς διοικητική δυσλειτουργία, εγώ θα πω. Τίποτε άλλο.
0: Καλά, θα δούμε. Εντάξει, κυρία Σαρδέλη, αυτά για αρχή.
1: Έχω κάνει και μία πρόταση εγώ για τους νοσηλευτές της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υιοθετηθεί ποτέ.
0: Ποια είναι αυτή η πρόταση εν ολίγης?
1: Να δοθεί κίνητρο και σε αυτούς για να μπορέσουν να μείνουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πέρα από μία-δύο που είναι εδώ, οι υπόλοιποι είναι εκτός Ιθάκης. Δεν είναι από εδώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και για αυτούς είναι δύσκολο το να διαμείνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να μετακινούνται στις περιοχές που μένουν.
0: Μάλιστα.
1: Στις οικογένειές τους.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.
1: Και
0: αφού κάναμε την αρχή σήμερα, θα υπάρξει και συνέχεια, να είστε σίγουροι.
1: Φυσικά.
0: Γιατί πάντοτε η Άρτσα και θα αναδεικνύει τέτοιου είδους θέματα και κινείται.
1: Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Να ξέρετε, τώρα είναι και σε 2 εβδομάδες. Θα πρέπει να το γνωρίζετε ότι μπαίνει σε διαβούλευση ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα και θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την αναβάθμιση των επαρχείων, βασικά. Των περιφερειακών ενωτικών πρώην επαρχία.
0: Είδαμε και για αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά, κυρία Σαρδελή. Καλημέρα
1: καλά,
0: στην πανέμορφη γραφική Ομερική και ό,τι άλλο θέλετε, Ιθάκη.
1: Την καλημέρα μας. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη.
0: Έχετε έρθει στη Ζάκυνθο.
1: Φυσικά και την αγαπώ πάρα πολύ τη Ζάκυνθο.
0: Και εμείς αγαπάμε Ιθάκη.
1: Και
0: εμείς αγαπάμε Ιθάκη. Εξάλλου ο καθένας φτιάχνει την Ιθάκη του. Μέχρι και βιβλίο έχει γίνει η Ιθάκη από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι άλλο θέτε?
1: Έτσι,
0: τι θέτε δηλαδή?
1: Καλά, σίγουρα. Ιθακητική είναι και πολύ φιλόξενη. Είστε και πολύ ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι.
0: Μία προσοχή πολύ. Μόνο όταν πισοπλατίζετε. Γεια σας.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω λάβει καμία πισοπλατίζεται.
0: Έλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

και εσύ έχεις μια καρδιά και εγώ έχω μόνο 5 λεπτά το πολύ. Αύριο μεθαύριο θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα, θα έχουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσα, με συγχωρείτε, για του κερίου τα μέρη. Και δει το λιμανάκι εκεί, τι λιμανάκι τέλος πάντων, λιμανάκι, αλλιευτικό καταφύγιο, όλα και τίποτα μαζί. Και συνήθως, ναι, τέλος πάντων, γιατί γίνεται ο κακός χαμός με το μοίρασμα σε σχέση με τα πόστα και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σε μικρό χώρο πολλοί δεν χωράνε, σε σχέση με την ενοικίαση τουριστικών σκαφών κτλ. Εκεί διαδραματίζονται καθημερινά σκηνές απείρου κάλους μπροστά στα μάτια των τουριστών. Κάτι ξέρω που σας λέω. Και επειδή πρέπει να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα για πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση με κάποιες θέσεις που έχουν δοθεί 6 τον αριθμό, αντιδρούν όλοι οι υπόλοιποι γιατί δεν εξασφαλίζονται, ενώ δραστηριοποιούνται χρόνια εκεί. Έπρεπε να έχουν κάνει μια αίτηση με βάση τα προλογόμενα από τον νόμο. Δεν έχουν κάνει την αίτηση, την έχουν κάνει μόνο 6. Θα υπάρξει επανέλεγχος για τους 6 κτλ. Κατά τα άλλα, ανάσα κατά Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτου. Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Ντρόουν στη Λευκάδα. Σιωπή, αμηχανία και υπουργικές ασυναρτησίες, αναφέρει εν συντομία η ανάσα κατά Ιόνια νησιά, περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Η ανάσα θεωρεί ως ελάχιστη υποχρέωση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων αφενός τη δημόσια αποδοκιμασία της κατάστασης που προέκυψε και αφετέρου την απαραίτητη την απέτηση για λήψη μέτρων προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για τους κατοίκους και τον τόπο από επανάληψη τέτοιων φαινομένων, όπως το γνωστό θέμα με το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικό, το οποίο εντοπίστηκε σε συγκεκριμένο σημείο, σε θαλάσσια περιοχή και μάλιστα μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Προφανώς θα γίνει κάποια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. Να πούμε επίσης πολλαπλασιάζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αναφορές και τα παράπονα από κατοίκους αλλά και επαγγελματίες της πόλης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε κεντρικά σημεία με τα τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα εστίασης, αναφέρει δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Street, οι διαμαρτυρίες για την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων. Αφήστε το καλύτερα. Όχι, μην τα αφήσετε, το αντίθετο. 11:57 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Καλώς την, ναι. Και ας άργησε, ή μάλλον δεν άργησε, Πινελόπη Αβούρη και καλλιτεχνικό καφενείο για την επόμενη ώρα. Στις 12 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Στη μία σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και πάλι. Με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ από τη συμπρωτεύουσα με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκηθο και την Ιθάκη και την Κεφαλονιά μαζί. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Τα είπα. Ουφ. Και επανάληψη της εκπομπής Zoom στην επικαιρότητα σήμερα. Στις 6 το απόγευμα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Σακίνθου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Δεν λέω καλή συνέχεια γιατί αυτό ακούγεται συνέχεια και με εκνευρίζει. Κακούς παντού δηλαδή. Καλή συνέχεια σε τι ακριβώς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους, να κάνετε την αυτοκριτική σας, να κοιτάζεστε στον καθρέφτη, μηδέ εξαιρουμένου και εμού. Και για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αν και εφόσον λέω εγώ, και προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

Το τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ. Κι η τροχιά του ερωτά μου

Πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα, κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα μαντογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμο.

είσοδος θα είναι ελεύθερη, έτσι, στο Cosmos Jazz Party, Athens Jazz Festival και Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή με 11 μουσικούς. Για πολύ χορό και DJ set μετά. Επίσης, θα φάμε πολύ ωραία, γιατί έφτασε η ώρα του Athens Street Food Festival, η αγαπημένη μας ώρα, 15, 16 και 17 Μαΐου. Ο κόσμος θα βρίσκεται αυτό το τριήμερο στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Τα ξέρετε περισσότεροι. Γενικά είναι πολύ ωραίες μέρες αυτές. Υπάρχει κάτι μαγικό εκεί στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ. Και μαζευόμαστε όλοι παρέα με μουσικές. Το στείλουν πάρα πολύ όμορφα. Και από ό,τι διαβάζω εδώ θα γευτούμε ιδιαίτερα πράγματα, έτσι, από την Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία, φαγητά περίεργα, φαλάφελ νιγηριανό, χταπόδι, τακογιάκι, τσιτσαρών, ράμεν γουρνοπούλας, δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ ράμεν γουρνοπούλας, αλλά στο Athens Jazz Festival πιστέψε με ότι θα το φάτε ή θα το δείτε τουλάχιστον, θα το μυρίσετε. Αν δεν τολμήσετε να το δοκιμάσετε. Κορεάτικο κοτόπουλο. Jackfruit cheesecake. Όχι cheesecake. Τηγανιτά νιώκη και μαύρη πίτσα. Δηλαδή όλα τα αντίθετα αυτά θα. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο. Α, και vegan εννοείται. Δηλαδή έχουν γίνει έτσι ριβές τα φαγητά σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο το vegan που υπάρχουν και αντικαταστήσει. Πρώτες σύλλες είναι, έχουμε και γουρνοπούλα ράμεν. Τι? Και από την αντίθετη. Μπισκότο βερμίου, χωνάκια ψαρικών. Αλλά θα είναι λίγο extravagant το Athens Street φέτος. Λοιπόν, θα έρθετε εκεί να τα δοκιμάσουμε και θα σας βγάλουμε και στον αέρα να μας πείτε.

Καετάνο Βελούσο και Καριόκα. Λοιπόν, ζωντανά θα είμαστε έτσι την Παρασκευή. Δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εκεί θα εκπέμπει ζωντανά ο κόσμος, στο αγαπημένο Athens Street Food Festival. Ο Χωσέ Τζέιμς δεν θα έρθει μόνο στο Θέατρο Λυκαβητού ζωντανά για μια φανταστική συναυλία, αλλά θα έρθει και εδώ, στην Αγία Παρασκευή, να μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα στον κόσμο, ο Χωσέ Τζέιμς, λίγο πριν από τη συναυλία του. Παρασκευή θα γίνει αυτό, λίγο μετά τις 8 το πρωί, πρωινός. Ο Χωσέ Τζέιμς, τον Προκόπη.

Το από το Jose James αυτό, όχι από Bill Withers. Ο Jose James θα το παίξει φαντάζομαι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού και την Παρασκευή λίγο μετά τις 8.30 θα μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα και θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει λίγο πριν έρθει στη συναυλία εδώ στην Ελλάδα, που νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες περνάνε όμορφα, τους αρέσει να βρίσκονται εδώ στο καλοκαιρινό τοπίο μας, γιατί εντάξει είναι και διαφορετικό να έρχεσαι βολτάκι από το να μένεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6.

Electric Spanish. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το Outsider, T.Y.O. από τη Γαλλία. Έκανε αυτή τη φοβερή έκπληξη με αυτό το άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης, 13 Μαΐου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Erteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι συντονισμένος ή σε διαδικτυακά εδώ στον κόσμο. Εκεί βλέπεις τα πάντα και ακούς τα πάντα, όλες τις εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και φυσικά στο χρόνο μπορείς εσύ on demand. Με ένα κλικ στο κινητό σου σε application 8x25, Κλάουντια Μάτου λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. James Hunter 6 με Van Morrison όμως.

Amy Winehouse και Baby Kim έρχεται. Baby Kim που είναι εξάδελφος του Kendrick Lamar. Με κάτι ελληνικό, έτσι. Φοβερή η έκπληξη αυτή. Το «Θα σ' αγαπώ» της Δήμητρας Γαλάνη από το άλμπουμ «Εικόνες» της Μήνος σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Είναι το sample που ακούγεται και συνεχίζεται και σε όλο το τραγούδι. Έτσι, Baby Kim λοιπόν, I'm not a lyricist για το 2026. Αναφέρεται στις παιδικές του αναμνήσεις, στη μητέρα του, στα παιδικά του χρόνια.

Beat Rebellion, Κέλυμπους Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. 13 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. 13 Μαΐου το 85 λοιπόν.

Ένα άλμπουμ που έκανε πάρα πάρα πολλές πρωτιές. Είναι μια κυκλοφορία που έγραψε μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις τραγούδι μέσα από αυτό το άλμπουμ, γιατί πολλά τραγούδια είχαν τις πολλές πρωτιές τους. Και είναι από αυτή τη στιγμή στην ιστορία που είναι αυτό που κάτι γίνεται στην ιστορία της μουσικής. Ο τίτλος του άλμπουμ ήρθε από τον πατέρα του Νόπφλερ, που συζητώντας για τον πόλεμο των Φόκλαν περιέγραψε τους Βρετανούς και Αργεντινούς ως brothers in arms, άνθρωποι με κοινή ουσία που απλά σκοτώνονται μεταξύ τους. Ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε ποτέ σε μορφή CD στο Ηνωμένο Βασίλειο το 86. Το animation που έγινε και μέσα από το Money for Nothing έκανε τεράστιες πωλήσεις και ήταν και το πρώτο βίντεο στο MTV. Εκεί φαίνεται να είναι αυτή η στιγμή του χρόνου, αυτή η στιγμή που γίνονται πράγματα που μπορούν να διαπεράσουν τον χρόνο, την ιστορία. Έγινε ένας ύμνος σε στρατιωτικές κηδείες. Ο Νόπφλερ ηχογράφησε μια νέα εκτέλεση στο Abbey Road Studios για να ενισχύσει Βρετανούς βετεράνους που υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες εκείνης της σύγκρουσης. Διδάσκεται και σε σενάριο αυτό, σε μια από τις μεγαλύτερες σχολές σενάριου, που οι μαθητές πρέπει να γράψουν ένα σενάριο για τον Brothers in Arms. Ένας στρατιώτης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, την ώρα που σβήνει, φιλοσοφεί για τη ζωή, για όλα αυτά που γίνονται, που του φαίνονται τόσο ανόητα να συμμετέχουμε σε πόλεμο οι άνθρωποι για οποιοδήποτε λόγο. Αποτυπώνει την εμπειρία σε μια σύγκρουση που σωμάτεω. Αριστούργημα, Brothers in Arms. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
11: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο καιρός δεν πρόκειται να ξαναχαλάσει. Αυτό είναι, ό,τι είναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι πόση ζέστη θα κάνει το φετινό μας καλοκαίρι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα και στη Μαρίλια Γεροντίδη, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και έλα Μομάλι, Όξιμο Πουτσίνο, Φάτουμα Ταντιαρά και λίγο από Αμαντού και Μαριάμ σε αυτό το ζετέμ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μαρή Φρόες, την κοίταγα λίγο αυτές τις μέρες. Είναι μια τραγουδίστρια που μας αρέσει πολύ και μας έρχεται από την Βραζιλία.

Αυτός λοιπόν είναι ο Fantastic Negrito από το τελευταίο του άλμπουμ, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ένας πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης με φανταστική λογική απάνω στον ήχο του. Βάζει τη folk, βάζει το grunge και την blues και φτιάξει ένα μείγμα, ένα μάγαλμα. Μας το έλεγε πριν από χρόνια, το 2021-22, όταν είχε βγάλει και το άλμπουμ του τότε, το White Jesus Black Problems, και το έχει παρουσιάσει και στην Αθήνα, το έχει παρουσιάσει στην Τεχνόπολη. Πραγματικά εντυπωσιακός, με γκράμι, με μεγάλες επιτυχίες, με μια ζωή βίος και πολιτεία, καθότι όλοι εκεί στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια και στη γενέτειρά του μας έλεγε ότι γιατί κοντεύει τα 60 τώρα ο Fantastic Negrito, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, του 90, όλοι το μόνο πράγμα που έκαναν στις φτωχογειτονιές, πουλούσαν ναρκωτικά, κουβαλούσαν όπλα και υπήρχε το crack. Και λογικά είναι μέσα σε όλα αυτά να βρεθώ και εγώ, είχε πει κάποτε μπλεγμένος, ακούγοντας φυσικά τον Prince και τον Dirty Mind και όλους αυτούς τους ήχους και τις μουσικές. Από την άλλη όμως, ο Fantastic Negrito, ένας ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος μουσικός, μακάρι να τον ξαναδούμε, με εξαιρετικό σοου, με εξαιρετική πραγματικά μουσική παιδεία και ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, και μ' αρέσει που ο Sting μπαίνει σε τέτοια project και σε τέτοια concept.

και όποτε του δοθεί η ευκαιρία μπαίνει και ηχογραφεί. Και καλά κάνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε και στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ. Το έχουμε πει πολλές φορές για τον Μπονγκαγιάρ, όπως και για τον Μπουρναμπόι και φυσικά για τον Σαμπούζι. Οι τρεις αυτοί είναι οι Γυριανοί που γυρνάνε τον κόσμο με τις μελωδίες και με τους ήχους τους. Άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπονγκαγιάρ βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, γεννημένος στο Καλαμπάρ, στην Νιγηρία φυσικά. Αλλά ο ήχος του αγγίζει το Afrobeat και αυτό που λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες για τον Prince, φίλες και φίλοι, βάζοντας μέσα το spoken word. Αυτό που είχε ξεκινήσει κάπου τη δεκαετία του 70 με κύριους εκφραστές, τον Curtis Mayfield και μερικούς άλλους, τον Jill Scott Heron φυσικά. Αυτό το spoken word έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο με το Afrobeat. Ο ίδιος βάζει στοιχεία μέσα από τη μουσική του Prince, από τον Eminem, από την Nasser, από τον Snoop Dogg πολύ περισσότερο, από την Nelly. Γενικά από αυτόν τον ήχο που μπορεί να θεωρηθεί και λίγο πιο alternative από το κλασικό hip hop που ακούμε. Ωραίος μουσικός ο Μπονγκαγιάρ και τον ακούμε και εδώ στον κόσμο. Να μην ξεχάσετε ότι έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί γιατί δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival, που τρέχει διαγωνισμό ούτως ή άλλως για το τρίμερο. 15, 16 και 17 του μήνα είναι ο διαγωνισμός, δηλαδή το φεστιβάλ. Συγγνώμη, ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι και οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Αλλά έχουμε και προσκλήσεις για το live το Dinariwen, φίλες και φίλοι, το Σάββατο στις 16 του μήνα στο Floyd, όπου καλό είναι να μπείτε όποιοι δεν έχουν δει τους Dinariwen, να τους δείτε για να καταλάβετε ποια είναι η επιτομή των Desert Blues, τον ήχο της ερήμου, τον ήχο των Tuareg. Θυμάμαι ήταν ίσως μαζί με τον Solomon Burke όταν είχαμε κάνει το πρώτο Cosmos Festival στο Γουδί και εμφανίστηκαν οι Dinariwen, ίσως έκαναν την καλύτερη εντύπωση και πραγματικά μάγεψαν το κοινό, ανεξάρτητα αν είχαν βγει και πρώτοι και πολύ νωρίς στο φεστιβάλ την πρώτη μέρα. Ο ήχος των Tuareg λοιπόν, και μάλιστα οι Dinariwen πριν από 10 ή 11 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ήταν και supporting acting group στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους Rolling Stones. Καλά ακούσατε, είναι τόσο μεγάλο όνομα. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για το Σάββατο 16 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις και για τους Dinariwen. Πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη σε ένα remix που έκανε η Jasmine Sullivan. Ψέματα, σε κομμάτι της Jasmine Sullivan στο Bust Your Windows, της κοπέλας από την Νέα Ορλεάνη.

Bust Your Windows, λοιπόν, αυτή είναι στο κομμάτι Jasmine Sullivan, η Μάνη. Λέγαμε για τους Inarion, πάμε να τους ακούσουμε μέχρι τις 8.30. Ένα κομμάτι που είχαν ηχογραφήσει και το είχαν κυκλοφορήσει στη Γαλλία. Είναι η επιτομή των ήχο, ο ήχος των Tuareg και φυσικά του Desert Rock. Ό,τι καλύτερο στο blues σε ρήμο. Αυτό το Σάββατο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

Αυτό είναι το Low Rider. Αυτή είναι η War από το 1975, ούτε λίγο ούτε πολύ, 51 χρόνια από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του Low Rider. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Απέναντί μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και επιστρέψαμε με το Low Rider. Πάμε να συναντήσουμε το θρύλο Bootsy Collins και από το άλμπουμ που ηχογράφησε στα τέλη του 25, το Funk and Dear, εδώ με την εξαιρετική Myra Washington. Is anybody out there?

Is there anybody out there? Ο Μπούτσι Κόλινς παρέα με την Μάιρα Ουάσιγκτον. Όλο τον ήχο που έκτισε πάνω στους Πάρλια με και στους Φαγκατέλικ και φυσικά στον Τζέιμις Μπράουν. Νομίζω ότι τον πέρασε όλα αυτά τα χρόνια σε γενιές και γενιές μουσικών. Φανταστείτε ότι και στο άλμπουμ του Bruno Mars και του Anderson Park είχε κάνει και την παραγωγή. Και αυτό είναι το I Want You. Ένα signature album που ηχογραφήθηκε πριν από 50 χρόνια και θα το παρουσιάσει ο Jose James εδώ στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Και μείνετε συντονισμένοι και στον κόσμο. 8.30 ώρα το πρωί την Παρασκευή. Ο Προκόπης Δούκας έχει μιλήσει με το μεγάλο Jose James. Δεν ξέρω αν τον έχει και ο Προκόπης ζωντανά, καθότι με διαφορά της ώρας από το Los Angeles, το θυμάμαι πριν από χρόνια δεν είχα μιλήσει και εγώ με το Jose James. Τέτοια ώρα μπορείς να του μιλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Ο Προκόπης Δούκας λοιπόν έχει το Jose James να μας μιλήσει για το I Want You, για το live που θα δώσει στην Αθήνα 6 Ιουλίου. Παρέα με την Τζάινα Μόζες στο κύλο του Λυκαβητού. Θα είναι εντυπωσιακό αυτό, διαδραστικό.

Αυτό λοιπόν είναι το I Want You. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Χαλκίδα. Μ' αρέσει που μου λέτε ότι θα τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς. Γιατί να μην τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς? Δεν ξέρω αν δεν τον έχετε δει το Χωσέ Τζέιμς πριν από 3 χρόνια, όταν είχε δώσει το live στο Ηρώδιο. Πολλοί είπαν ότι ήταν το live της δεκαετίας. Ήταν σίγουρα ένα από τα καλύτερα live εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έγιναν στο Ηρώδιο. Δεύτερον, ο Χωσέ Τζέιμς ούτως ή άλλως είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να θεωρηθεί και ως case study, έτσι. Βάζει μέσα τη jazz, βάζει τη rhythm and blues, βάζει τη soul, θυμίζει πράγματα που έκανε ο Bobby McFerrin πριν από 30-35 χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά εδώ τώρα είναι και το άλμπουμ, είναι και η περίπτωση τέτοια, γιατί το είπαμε, το I Want You δεν είναι απλά ένα άλμπουμ που ηχογράφησε ο Marvin Gaye και πέρασε στον ντούκου, πέρασε στα ζήτητα. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο στηρίχθηκαν επάνω, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα, έτσι, από τον D'Angelo και τον Prince. Πάλι μου αρέσει που κουβεντιάζουμε τον Prince, τον φέρνουμε από εδώ, τον φέρνουμε από εκεί, τη Sarah Jane Morris, την Angie Stone. Μιλάμε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πάτησαν επάνω στο άλμπουμ του I Want You, και φυσικά είναι και ένα άλμπουμ που υπογράφει ο Leon Ware. Όπου ο Leon Ware το 2011 μπόρεσε και πρόλαβε, μάλλον γιατί έχει φύγει από τη ζωή, και είχε δουλέψει στο No Beginning No End, το άλμπουμ στο label της Blue Notes τότε με τον Jose James, και σίγουρα του έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες και τους δρόμους για το πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει πάνω σε μια παραγωγή με έναν τέτοιο θρύλο της μουσικής όπως ήταν ο Ware, που φυσικά είχε βγάλει το άλμπουμ το οποίο θα παρουσιάσει στην Αθήνα με την Τζάινα Μόζες. Όλα αυτά για τον Marvin Gaye, που είναι πάντα επίκαιρος, για την άλλη για τον Jose James, που θα τον ακούσουμε, είπαμε, 8.30 ώρα, συντονιστήρια την Παρασκευή, και όσοι δεν ξυπνάτε πρωινά, όπως καλή ώρα εγώ, θα συντονιστούμε για να ακούσουμε τον Πρόκοπη Δούκα να συνομιλεί παρέα με τον Jose James. Πάμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια που ερμηνεύει ένα βραζιλιάνικο. Το Φίο Μαραβίγια, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουν πειράξει Bon & Tetter. Μερικούς μήνες από το είχε βγάλει ο Βελόσο το 71.

Ραδιο Μαραβία, λοιπόν, η Μπόνεν Τετέρ. Σκεφτόμουν το όνομα πριν, έβλεπα και τη Μαρίλια. Λέω, αυτή είναι, λέω, η Αναμπέλα. Λέω, η Αναμπέλα είναι Πορτογαλέζα. Το είχα το πρόσωπο τη Νικολέτα μπροστά, είχα το όνομα τη Αναμπέλα. Η Νικολέτα, λοιπόν, το είχε πειράξει το κομμάτι. Μάλλον δεν το είχε πειράξει. Το είχε διασκευάσει μερικού μήνε μετά, αφότου είχε τραγουδίσει το τραγούδι ο Ζόρι Μπενζό στη Βραζιλία. Και ο Φιό Μαραβίγια ήταν ο Ζωά Μπατίστα Ντεσάλη, τη μεγάλο ποδοσφαιριστή που είχε παίξει στη Φλαμέγκο και στην Σάο Χριστοβάο τότε στην Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το είχε γράψει, δεν θυμάμαι αν το είχε γράψει ο Ζόρζι Μπεν για τον Ζωά Μπατίστα, τον ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στη Βραζιλία ο Φιό Μαραβίγια ήταν ο Ζωά Μπατίστα, αυτός ο τόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μερικούς μήνες μετά το πήρε το κομμάτι η Νικολέτα, το διασκεύασε στα γαλλικά. Το έχουν κάνει πολλοί καλλιτέχνες αυτό, δηλαδή να βγαίνουν κομμάτια και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το πέραν, τραγουδάγανε και μέσα σε 4, 5, 6, 7 μήνες το κομμάτι γινόταν σε άλλη γλώσσα. Οι Μπόνεν Τετέρ το έχουν αυτό. Παίρνουν κομμάτια από το παρελθόν, έχουν ξεθάψει αρκετά τέτοια τραγούδια και μπράβο τους και καλά κάνουν, δουλεύουν και ψάχνουν ιδιαίτερα αυτοί οι Γάλλοι παραγωγοί και μίξερς. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Morgan Wallen. Morgan Wallen σήμερα έχει γενέθλια. Morgan Wallen, κοίταγα και λίγο νωρίτερα στο site του, του στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα, για να μην πω χιλιάδες αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω καν για το fan club, έτσι, μιλάγα για το προσωπικό του. Morgan Wallen γεννήθηκε το 1993, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πω το μεγαλύτερο όνομα σε αυτό που μπορεί κάποιος να βάλει την alternative country και όχι μόνο. Και ο Morgan Wallen, όταν έβγαλε το Dangerous, το The Double Album το 1921, ήταν το μοναδικό country album στα τότε 65 χρόνια της ιστορίας του Billboard, που ανέβηκε πάνω στο νούμερο 1, πήγε 7 εβδομάδες, έμεινε μετά άλλες 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, έπεσε μια μέρα, νομίζω μια εβδομάδα, και μετά ξανανέβηκε, και ήταν το πρώτο album που το κατάφερε αυτό από το Whitney, φίλες και φίλοι, της Whitney Houston το 1987. Δεν το έχει ξανακάνει άνθρωπος αυτό, τουλάχιστον στο χώρο της country μουσικής. I am the problem. Αυτός είναι ο Morgan Wallen, να του πούμε χρόνια πολλά. Και να βγάζει ωραίες μουσικές, όπως πάντα.

Αυτή είναι η Kenobi. Kenobi. Από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που ιδρύθηκε στο δυτικό Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον Mark Blackburn και τον Julius Waters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Nike, ένα κομμάτι που ακούμε πάρα πολύ και το ζητάτε, One Track Mind. Love had me blinded to see the context.

0: ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ain't no sunshine when she's...
9: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
8: It's not warm when she's away.
9: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
8: Don't go changing.
9: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Song. Αυτή είναι η κατεμπόστανη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο James Blake και Trying Times.

Μου λέτε ότι ο James Blake και το Trying Times, όπως και το Elf Song, το Κατεμπόστανη, είναι ό,τι πρέπει ακριβώς για το Ηλιο Βασίλεμα και στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που στέλνετε και τα μηνύματά σας. Είναι πολύ ωραίο όταν μιλάμε και έχουμε ευτυχώς το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα. Τα βλέπουμε και ζηλεύουμε και απαντάμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger, Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, είπαμε. Έχουμε διαγωνισμούς και δίνουμε προσκλήσεις για το live των την Arwen που θα γίνει στο Floyd το Σάββατο το βράδυ, όπως έχουμε προσκλήσεις και για το Street Food Festival, για το τρίμερο Street Food Festival, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος. Φυσικά το τρίμερο με ζωντανές εκπομπές, αλλά και με DJ sets. Έχει ανέβει ήδη και η λίστα με τα 20 καλύτερα για το μήνα Μάιο στο Spotify.

Children of the Stars, λοιπόν, αυτός είναι ο Παόλο Νετίνη, ο Σκοτσέζος με το ιταλικό όνομα. Μας θυμίζει και λίγο τον Τζακ Σαβορέτη, γιατί όχι. Δεν ξεχνάμε ότι ο κόσμος την Δευτέρα 25 Μαΐου θα βρεθεί στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που φέτος το Τεχνόπολης Jazz Festival κλείνει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια κλείνει φέτος και το κόσμος που κάνει ένα μεγάλο πάρτι στο τέλος της εβδομάδος. Δηλαδή τη Δευτέρα θα βρεθούμε παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο στο Athens Jazz σε 9 ώρα το βράδυ. Σταύρος Λάντσιας θα εμφανιστεί, εκεί θα είμαστε και εμείς με το ραδιόφωνο, θα κάνουμε τη μετάδοση, θα ακούσουμε, θα έχουμε τον Παλμό, πιστεύω θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, εννοείται έτσι, με το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια και με τον ίδιο, για το αφιέρωμα που κάνει στον Ερικόνε και το My Ennio Morricone. Στις 10.30 The Greek Cooking Band, είναι η ελληνική ημέρα την Δευτέρα 25 του μήνα, και θα ξαναπάμε πάλι την Παρασκευή. Είναι αυτό που λέγατε κάποτε, you said we played, έτσι. Δηλαδή κάθε χρόνο λέγαμε άντε να εμφανιστούμε και άλλη μία μέρα, να πάμε άλλη μία μέρα στην Τεχνόπολη. Αυτό θα γίνει φέτος, την Παρασκευή λοιπόν 29 του μήνα θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί πάλι σε 9 η ώρα το βράδυ. Η Link από την Λιθουανία, η Ren Rake Quartet από την Εστονία και η Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία θα βρεθούν στο Cosmos Live, που ο κόσμος θα βρεθεί να μεταδώσει δύο μέρες φέτος το Athens Jazz Festival. Από την άλλη έχουμε φυσικά και το μεγάλο μας πάρτι, το πάρτι που θα γίνει την επόμενη μέρα στον Καζάρτε, στο Roof Stage. Εκεί θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα ορχήστρα, με μια ιδιαίτερα αγαπητή φωνή από την Κούβα, που θα ξεσηκώσει το κοινό. Θα παίξουν φυσικά, ακουστούν ωραίες μουσικές, ωραίες μελωδίες, κυρίως χορός. Είναι να μαζευτούμε όλοι σε έναν χώρο που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Γκαζάρτζε και στην Ταράτσα, στο Roof Stage. Ακουστούν λοιπόν, έχουμε DJ set, οτιδήποτε, και φυσικά μουσικές ανάλογες, έτσι όπως και αυτή. Τι μου θυμίζετε τώρα, ο Τηλεφώνη Τόκουνο Βαμέντε, ο Σαν Ορίτσο από τη Γερμανία, πειράζει την παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το ιστορικό πια βραζιλιάνικο άλμπουμ, και όχι μόνο, το Forza Bruta.

νομίζω ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά αυτό το 7 Seconds με τον Yusu Nundur και με την Anna Cherry. Καλοκαίρι του 1994 πρωτοκυκλοφόρησε και ακούστηκε και ακούγεται βέβαια με το ίδιο ενδιαφέρον και με την ίδια αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι ήταν καλοκαίρι του 2008-2009, δεν θυμάμαι, όπου είχαμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που είναι το καλοκαίρι τον Ιούνιο. Και γινόταν ένα event μουσικό στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος, και εκεί που γυρνάω το κεφάλι μου backstage βλέπω μπροστά μου την Νένα Τσέρι. Όπου η Νένα Τσέρι, επειδή έχει καταγωγή, είναι γεννημένη από τη Σουηδία, έμενε μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, και έρθει να τραγουδήσει και 3-4 κομμάτια, αλλά όλοι το είχαν περάσει σχεδόν στα αζήτητα, στον ντουκουνέ, όπως λέει και ο Μπάμπης. Και κάποια στιγμή πιάνουμε κουβέντα λίγο backstage, λίγο πριν ανέβει επάνω στη σκηνή, και συζητάγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μου λέγε πόσο σημαντικό ήταν τότε όταν ηχογραφήθηκε το 7 Seconds και πόσο πολύ άλλαξε και τη δικιά της τη ζωή εκείνη την εποχή. Όλα αυτά για την Anna Cherry, για τον Yusu Nundur. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Σύναψον και το Λας. Γιατί ξέρετε, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω πάντα και ένα μυστικό, μια ιστορία.

Woman Soon. Αυτή είναι η Edge Overkill. Ήταν το πρώτο κομμάτι που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ο Neil Diamond. Τώρα μιλάμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, του 66, του 67, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ας είναι καλά το Pulp Fiction, η ταινία όταν μπήκε μέσα στο soundtrack της ταινίας το 1994 και ακούστηκε ξανά μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια, δύο κομμάτια είναι τα signature song του Neil Diamond. Το ένα είναι το Sweet Caroline και το άλλο είναι φυσικά το Girl You'll Be a Woman Soon. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαλο στον ήχο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Δεζί Εζί, καινούριο άλμπουμ. Πολύ ωραίο, έτσι ρυθμικό. Καλοκαιρινό θα το έλεγα. So good. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

το ρυθμικό μπιπ-μπιπ στο τέλος του τραγουδιού θυμίζει ιδιαίτερα You Keep Me Hanging On από τα χρόνια της Τάξης και της Μοτάουν. Πολύ σωστά ο Μπάμπης λέει ότι θυμίζει και Μπάρι Άνταμσον το τραγούδι. Θυμίζει λίγο από όλα το τελευταίο άλμπουμ του DZSE, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, καλοκαιρινό. Κυκλοφόρησε τώρα πριν από μια εβδομάδα, ολοκαινούριο. Και αυτό κι αν είναι κλασικό από τα κλασικά. Από τον καιρό το Peter Paul and Mary, αυτή είναι η Hooters 500 Miles.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Ελλάδα. Yeah! Σε ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Βάζουμε το Σεπτέμβριο μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Και αυτή είναι η Lady Blackburn από τη Νέα Υόρκη.

Αυτός είναι ο Ραφαέλ παρέα με την Τσεζάρια Εύωρα. Τσεζάρια είναι ένα όνομα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμος, όχι μόνο από τα πρώτα της κομμάτια, αλλά γενικά με αυτόν τον ήχο που μας έφερε από το πράσινο ακροτήρι και το ραδιόφωνο πάτησε μέσα σε εισαγωγικά και στην κυριολεξία πάνω σε αυτές τις μελωδίες πριν από 25 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε τους άλλους, γιατί 25 χρόνια κλείνει φέτος το ραδιόφωνο και μην νομίζετε μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν πάρα πολλά events τα οποία φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και εντός του κτηρίου εδώ μέσα στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και εκτός. Έτσι θυμόμαστε πάντα τη Τζεζάρια, αλλά και τον Ραφαέλ. Και αυτή είναι η Σελέστ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Βλέπω η Ρουμπίνη ότι ξεκινάει με Stevie Wonder. Και λέω με Stevie Wonder γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Stevie. Επίτηδες τα αφήνω να σας τα πει ίδια. Οπότε για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα και μέσα έτσι στο mood, σας αφήνω με την Loretta Hathaway και σε αυτό το θρυλικό ιστορικό all time classic Love Sensation που ακούστηκε πάρα πολύ στο Studio 54, ακούστηκε στη τέλη δεκαετία του 70 και βάλε και βάλε και βάλε. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη ήδη στο στούντιο για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Άντε και με την νίκη που λένε απ' έξω. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 13 Μαρτίου. Σήμερα γιορτάζει το θαύμα, κλείνει τα 75 και είναι ένας από τον Stevie Wonder. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποιες από τις επιτυχίες του Stevie Wonder. Αυτό ήταν το Superstition που κυκλοφόρησε το 72 για το άλμπουμ Talking Book στην Tamla Records. Μπάμπης το Καρουστιάδο και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Καλή ακρόαση.

φορά και έναν καιρό ο Θεέ Φελισιάνο τραγουδούσε Λαμπάμπα από το Πορτορίκο το 1965 για την ακρίβεια. Εμείς θα πάμε στο σήμερα, διότι γιορτάζουμε 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Τζαζ της Αθήνας. Θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμα του Athens Jazz Festival τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 20 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου, τι άλλο, Κόσμος Jazz Latin Party. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα, κουβανή, συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα πάρτι στο οποίο θέλουμε να χορέψουμε πολύ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου, Jazz Party, Κόσμος Jazz Party, αλλά με Latin χρώμα.

συνεργασία του Kendrick Lamar και του Baby Cam, Good Flirts, και αυτή είναι η City of the Sun. Δύο αγόρια από τη Νέα Υόρκη, από το τελευταίο του άλμπουμ Under the Mood. Αυτό είναι το καταπληκτικό instrumental Angeles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος. You know the heart.

Το group είναι αυτό των Gorillaz, που με έδρα τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett και τον ηγέτη τον Blair Damon Albarn. Το 98 αποφάσισαν έτσι να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό project με πολλές συνεργασίες, από θρύλους της μουσικής μέχρι και ανερχόμενα αστέρια. Elton John, Little Sims, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Sindiki Diabaté, De La Soul, Stevie Nicks. 5-25 Ιουνίου, release μαζί με Nostos Festival. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Gorillaz.

και από τους Γκορίλα σε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να καθοριστεί επίσης ο ήχος της Motown στις αρχές δεκαετίας του 60. Δεν είναι άλλη από τη Mary Wells. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έφυγε νωρίς.

πιο γνωστό της τραγούδι βεβαίως, το My Guy του 1964, διεθνής επιτυχία. Και το παρατσοκλητής, η βασίλισσα της Μοτάου, μία από τις βασίλισσες Μοτάου, Mary Wells, My Guy.

λοιπόν, My Guy αλλά Their Guy ήταν ο Stevie Wonder στη Motown, ο οποίος παιδί θαύμα στα 11 υπογράφει συμβόλαιο. Little Stevie Wonder, ένας one man band όλη τη ζωή, ο οποίος χρησιμοποίησε synthesizers και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά για τότε την εποχή, όργανα που ήταν πολύ πρωτοποριακά. Θα πάω σε ένα άλμπουμ, The Woman in Red, 1984, με το ψιθύριζε ένας φίλος για ένα πολύ σπάνιο τραγούδι, A Love Light in Flight. Η γυναίκα με τα κόκκινα, θυμάστε, Just Call to Say I Love You. Αυτό είχε περάσει λίγο δεύτερο, αλλά τελικά μήπως ήταν πιο ωραίο. Ο Stevie Wonder, synthesizer, drums φωνητικά, Lenny Castro στα κόγκας και πίσω μια ωραία κουριτσοπαρέα που κάνει back and vocals.

Κορασόν Κονσιτομίο και αυτός είναι ο Αχμέντ Μπενάλι από τη Λιβύη. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε το 2020 και αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο.

Ζωάο Σέλβα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Σετ Εβέντος. Με δύναμη από τη Βραζιλία μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
8: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, για να θυμηθούμε αυτό το τεράστιο θαύμα που κλείνει σήμερα το 75. Ο Stevie Wonder, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα στο Michigan το 1950. Γεννήθηκε 6 εβδομάδες νωρίτερα, του δημιουργήθηκε μια επιπλοκή στα μάτια. Αυτό δεν τον εμπόδισε βεβαίως να μάθει από πολύ μικρός πιάνο, φυσαρμόνικα, drums. Να μπει στη Motown στα 11 και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τεράστια δισκογραφία, άπειρα βραβεία και μια τρομερή ενέργεια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές την παρέσει για περίπου μία ώρα ακόμα. Νικόντιμος μαζί με Jungle Brothers. Και βάλτε στο ημερολόγιο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμου.

Λοιπόν, μια άλλη συναυλία που έρχεται και αυτή στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος είναι ο David Byrne, ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο οποίος κάνει εξαιρετικές συναυλίες, έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό σχήμα. Θα πάει βεβαίως και στο Μεξικό, εκεί θα τραγουδήσει βεβαίως Κουάλε Λαραθόν, το What is the reason of it με την Νατάλια Λαφουρκάδε στα ισπανικά. Εδώ θα μας πει τα άλλα. Κυριακή 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, σε μια μοναδική συναυλία, David Byrne, Καμέλια Τζορντάνα.

The Mavericks, μια καταπληκτική μπάντα από το Μαϊάμι που ιδρύθηκε το 1989. Ραούλ Μάλο στα φωνητικά και στις κιθάρες, Paul Deakin, Robert Reynolds, Ben Piller. Υπέγραψαν Nashville Records. Πλατινένοι δίσκοι, Grammy, βραβεία από το Country Music Association, αυτά τα ξέρει ο Πέτρος καλά. Και εκτός από country μουσική, τεχάνο, Latin Americana και λίγο pop δεκαετίας του 50.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ντέλα Σιμών, τι κάνει τα επόμενα 100 χρόνια και μετά βλέπουμε. Σόφι Τάκερ μαζί με Ράελα. Από το album Butter σε μια Butter version του Ζακαρέ.

Μα σερή αμό, Stevie Wonder. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Να είναι καλό, Stevie Wonder. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

έφλες μας αφήνει ο Ρίγκο Σταρ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και τι

Πέγια Sound είναι εδώ μαζί με τον Νούρι and his Dorpa Band. Ένα άλαμαλ το οποίο κυκλοφόρησε από την Ostinator Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σε αυτή τη συλλογή με τίτλο Πέγια Power Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

του κλαν versus Σαραμπί. Αυτό θα πει Αφρικανή Λέο μαζί με τον Φίρι Καπ και την Έσα Νόνκου.

κομμάτι παλιό, εκλεκτό, σχεδόν κλασικό, ο Χιου Μαζεκέλα είναι εδώ, ο οποίος μας προτρέπει να μην χάσουμε το μυαλό μας. Don't go lose it, baby, μας έλεγε πριν από πολλά χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, ο Ρόαν Ναμούχ φτιάχνει αυτήν εδώ τη μελωδία και έτσι και εμείς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, τις μουσικές μας που κρύβουν οι

Για να φτάσουμε στις μουσικές των Surprise F, ένα friendship theme είναι που καταφτάνει και που ηχογραφείται μέσα στο 2023 και στη Μελβούρνη, όπου

Η Κέμπε Shakedown βρίσκονται στο δρόμο μας και μας λένε πως ο δρόμος είναι δύσκολος, δύσβατος. Hard stepping από την Afrofunk 35 φάση.

μένουμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, μόνο που φεύγουμε κάπως με την Panchita Records που εδράζει στη Βαρκελόνη, αλλά και αυτούς τους τύπους, τους Arlat 59, που φέρνουν εδώ μαζί με το Soul Adventure ένα Real Humanity.

Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος Radio. .gr.

pour son orgueil. Je fais ah, ouh, à peine tricheuse, je sais.

Bana besoka na besoka.

Κοσμός 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.